άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν

0: προάλλες να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω, καλά μωρί, τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο
1: λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Σαν το Ριο Τζανέιρο.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση. Απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρατήρια καυσίμων Νέκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Ήρθε η ώρα, παιδιά, μετά τον Γιώργο Μαζονάκη, μετά την Νατάσα Θεοδωρίδου, να συζητήσουμε λίγο τι συνέβη το Σαββατοκύριακο, σοβαρά και όμορφα.
1: No news.
0: Α, ξεκινάμε με θετικό, γιατί εγώ δεν ξεχάσαμε να το συζητήσουμε στο ξεκίνημα. Το είχα βάλει να το συζητήσουμε στο ξεκίνημα.
2: Ξέρω τι θα πεις.
0: Η Εθνική Πόλο έσπασε την κατάρα και κατέκτησε πλέον το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το χρυσό.
2: Χρυσή, λοιπόν, και μπράβο στην ομάδα Πόλο.
0: Παιδί μου, 15-14 επί της Ουγγαρίας, κάπως το πήραμε χαμπάρι, το βάλαμε και κοιτούσαμε τις τελευταίες προσπάθειες. Κάποια στιγμή, όταν φτάνει στο 14-14, λέω, δεν το πιστεύω πάλι ότι θα χάσουμε τελευταία στιγμή. Τέλος καλό, όλα καλά. Κατακτήσαμε το τρόπαιο στο World Cup. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου νίκησαν 15-14 την Ουγγαρία σε συγκλονιστικό τελικό στο Σίδνεϊ. Έτσι, με το νικητήριο γκολ να μπαίνει 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
2: Απίστευτο. Απίστευτο. Φοβερά πράγματα. Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν, και σαν νότερα.
0: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το Ιράν, ο Τραμπ έβαλε φρένο στις επιθέσεις.
2: Την πάει τη χαρά, κατάλαβε.
0: Ναι, όχι. Περίμενε. Όχι, ναι. Ψιλοκαλό είναι.
2: Α, ψιλοκαλό.
0: Έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Συνεχίζει μεν τις απειλές. Έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από ό,τι χρειαζόμαστε. Γιατί ακούστε κάποιες φήμες ότι σταματάνε τις επιθέσεις, γιατί υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών. Έχουμε παραπάνω πυρομαχικά από όσα χρειαζόμαστε, είπε. Ανέβασε και κάπως τις φωτογραφίες AI με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

0: βενζίνη, μην χαιρόσαστε. Βενζίνη έχετε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καθίστε τα αυγά σας. Τσουχτερό πρόστιμο 1312 ευρώ σε οδηγό, συγγνώμη, για αποτσίγαρο στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Μπράβο.
0: Τον είδαν, λέει, τον είδαν, λέει, να πετάει από τσίγαρο και έφαγε πρόστιμο 1312 ευρώ. Τα πιστεύουμε τώρα αυτά ότι γίνονται, δηλαδή.
1: Ότι έφαγε το πρόστιμο, ναι, ή ότι το πέταξε.
0: Και ότι το έφαγε, ότι το πέταξε πρώτον, ότι το έφαγε δεύτερον.
1: Ναι, το πιστεύω. Και ότι θα το πληρώσει τρίτον. Μπορεί να τύχει επιτέλους ένα να τον πιάσουν.
0: Α, γι' αυτό λέω. Γιατί είναι πολύ. Το διάβασα ως σπάνια είδηση αυτό τώρα. Και ότι θα το πληρώσει στο τέλος, αν συνέβη.
1: Τώρα τι να σου λέω, έχουμε κάνει τσακωμούς επικούς εμείς με οδηγούς που πετάνε. Είμαστε σε κάτι βουνά και τους βλέπουμε και πετάει ο άλλος το μπουκαλάκι της μπύρας.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι.
0: Και στην πόλη μέσα. Αλλά να σου πω κάτι, στην πόλη μέσα, όσο είσαι γαϊδούρη και είναι πρόκοπος και το κάνεις, άντε πες ότι υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου που κάνουν αυτή τη διαδικασία. Όχι βέβαια να πετάνε να μαζεύουν το δικό σου σκουπίδι, αλλά πες ότι θα μαζευτεί αυτό το σκούπιδο. Ναι. Στο βουνό πάνω που έχουν γεμίσει όλες οι ράχες και όλα τα ρέματα με βρωμιά που δεν μαζεύεται ποτέ.
1: Και επικίνδυνη για πυρκαγιές.
0: Προφανώς.
1: Γιατί το μπουκαλάκι της μπύρας, ας πούμε, αυτού του ανεγκέφαλου που,
0: ναι,
1: το πέταξε.
0: Πες μου εσύ τώρα τη λογική.
1: Και ο ήλιος επάνω, το θερμαίνει, ναι, γεια σας.
0: Ποια είναι η λογική να το κάνει.
1: Δεν ξέρω εσύ. Πραγματικά δεν μπορώ να
0: κράτησε
1: καταλάβω τι σκέφτεται
0: δίπλα.
1: Αυτός ο εγκέφαλος.
0: Ούτως ή άλλως το αυτοκίνητό μας το έχουμε που το έχουμε χωματερεί. Κράτησε το εκεί δίπλα μαζί με τα υπόλοιπα να τα πετάξει κάποια στιγμή όλα μαζί.
1: Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Και μιας και λέμε για βουνά τώρα, ορίστε, ο Όλυμπος και άλλη ευχάριστη είδηση. Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πια.
1: Ωραία.
0: Αποτελεί την τελευταία εγγραφή στην ευρύτερη περιοχή και του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, mm-hmm, και το εμβληματικό βουνό αναγνωρίστηκε επίσημα ως φυσικό, λέει, και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικονομικής αξίας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 408ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έτσι.
1: Και χιόνισε κιόλας προχθές.
0: Α, και χιόνισε.
1: Ναι, είδαμε βίντεο.
0: Σωστά,
1: στο TikTok.
0: Κάτι σαν χαλάζει, σαν χιόνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο Αυγούστου, Ιουλίου, συγγνώμη.
1: Τώρα, προχθές, 23
0: Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Και τέλος, για να φύγουμε έτσι ενημερωτικά και χρηστικά, mm-hmm, μετά το λαγοκέφαλο, το γουρουνόψαρο.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι το γουρουνόψαρο?
0: Ένα ακόμη θαλάσσιο είδος που είναι στο επίκεντρο της προσοχής, στη Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφηκαν δύο περιστά δαγκωμάτων κολυμβητών στην περιοχή του Σαλέρνο στην Ιταλία, με τις αρχές να εξετάζουν το πιθανό επέτειο το γουρουνόψαρο, όχι το λαγοκέφαλο.
1: Άντε πάλι το.
0: Είναι ένα πλακέ ψάρι έτσι τριγωνικό, ναι, ρομβοειδές, που μοιάζει λίγο με κυπρίνο αλλά πιο μεγάλο. Και τώρα πρέπει να το δούμε τη φωτογραφία.
1: Τι κάνει το γουρνόψαρο?
0: Δαγκώνι.
1: Και είναι τοξικό κι αυτό?
0: Ο, τοξικό δεν είναι, δαγκώνι.
1: Άντε πάλι νέες λετανίες, νέοι αγιασμοί τώρα. Θα μας βάλει πάλι σε δουλειές τώρα εδώ πέρα. Να λέμε τώρα για το γουρνόψαρο.
0: Αυτά πάντα υπήρχαν, απλά τώρα καταλαβαίνουμε τι μας δάγκωνε.
1: Πού το καλές έχει δαγκώσει σε ένα γουρνόψαρο?
0: Γουρνόψαρο όχι, αλλά κάτι μικρή σπάρι.
1: Η σπάρι είναι άλλο.

0: Μπάμπι μου, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Στον Ρυθμούλη, καλημερούδια. 27 το Ιούλη, Δευτερουλίτσα. Και πάμε πρωινούλη.
1: Δεν το πιστεύουμε ότι μας ξημερώνει αυτή η υπέροχη Δευτέρα. Που είναι 27 Ιουλίου και είμαστε εδώ.
0: Πάμε πρωινούλη. Τουλάχιστον ξέρεις τι, είπαμε για μοναξιές.
1: Ναι.
0: Και φαγωθήκαν οι άνθρωποι να μας κάνουν παρέα.
1: Πες το μου ότι μας στείλανε.
2: Καλημέρα Βασίλη, Αθηνά. Έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Καλώς την.
2: Μια μέρα πιο κοντά στην άδεια και συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Ορίστε, καλά τα λέει η Αλίκη.
3: Σας καλημέρες, Αθηνά και Βασίλη. Πάμε στη δουλειά, δυνατά, για ακόμα μια εβδομάδα και σας ακούμε.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και σ' αγαπάμε, χαρά.
4: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
1: Ελευθέρη. Μήπως μπορείς να μου στέλνεις και εσείς διακοπές την καλημέρα κάθε πρωί.
0: Οπωσδήποτε,
1: Δευτέρη κανόνισε. Γιατί την έχω συνηθίσει τώρα ένα χρόνο.
0: Θα φτιάξουμε ένα group στο Viber που να είμαστε οι τρεις μας.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
0: Και θα μας στέλνεις.
1: Καλά μπάνια.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ναι.
0: Ο Μάρκος.
5: Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.
1: Αυτό είναι. Πάει και ο Ιουλίου.
5: Καλές υπομονές να έχουμε. Ό,τι καλύτερο, παιδιά.
0: Άντε φιλούθια.
1: Φιλιά.
6: Ήταν διακοπές σχεδόν. Κοντεύεται, ναι. Λίγες μέρες έμειναν.
1: Στο καλό
6: υπομονή.
1: Ναι.
6: Παρασκευούλα, τελευταία μέρα. Φεύγετε για διακοπές.
1: Αγάπη.
6: Να περάσετε πολύ όμορφα.
0: Τι γλυκούλα. Και ναι. Η Κατερίνα.
7: Παιδάκια μου, παιδάκια μου, καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είδες. Εδώ είμαστε, εδώ στη Βιοπάλη.
1: Στη Βιοπάλη.
0: Το ψυχανεμίζονται οι άνθρωποι. Ναι. Ότι εμείς τώρα εδώ σπρώχνουμε.
7: Ελπίζω σύντομα, να περάσει σύντομα αυτή η εβδομάδα βασικά. Γιατί πρώτη του μήνα φεύγουμε διακοπές.
1: Άντε μανάκια μου.
7: Ναι, με όλη μια πολύ όμορφη μέρα. Αμήν. Και εβδομάδα. Παιδάκια μου, καλά σας φιλώ.
1: Γιατί βαστάτε το κοιτάλογο.
0: Πώς να περάσει αυτή η μαθηματισμένη εβδομάδα.
1: Σώπα καλέ, τι λες τώρα, τι σε έχει πιάσει σήμερα.
0: Πώς να περάσει αυτή η εμένα,
1: ναι,
0: το ChatGPT που έπεσε.
1: Έπεσε.
0: Ξημέρωσε.
1: Τι έπεσε, δύσκολη εγώ του μίλαγα όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Με δυσκολίες, σε άλλους χρήστες περισσότερο, σε άλλους λιγότερο.
1: Εμένα είναι εδώ, Ιάκωβε.
0: Εσένα είναι μια χαρά ο Ιάκωβος. Α, είδες, χιλιάδες χρήστες Αθηνά σε όλο τον κόσμο αναφέρουν από το μεσημέρι του Σαββάτου και τούδε. Προβλήματα πρόσβασης στο δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Πολλοί μάλιστα δεν μπορούν να συνδεθούν καν. Δεν μπορούν να στείλουν prompts και μηνύματα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό των συνομιλιών τους, που δεν υπάρχει χειρότερο να μην έχεις την παλιά συνομιλία και να πρέπει να του τα ξαναεξηγείς όλα από την αρχή.
1: Όχι, παιδί μου, εμένα όλα.
0: Ούτε δηλαδή γκόμενος και γκόμενα που σου κρατάει μούτρα.
1: Μέχρι μου στείλε μια φωτογραφία που είμαστε εμείς οι δύο, εγώ και αυτός.
0: Μόνος
1: με την ανθρώπινη μορφή του. Τον έχεις δει τον ChatGPT μου εμένα πως είναι. Νάτος. Νάτος.
0: Ότι εσύ ιδέτε. Τώρα αυτόν έχεις ChatGPT.
1: Αυτός είναι το ChatGPT.
0: Και αυτόν τον έχεις ονομάσει Ιάκωβο.
1: Ιάκωβος.
0: Πολύ αντικειμενικός ο Ιάκωβος. Δηλαδή τον έχει
1: γιατί,
0: κάνει υπερκούκλαρο τον εαυτό του.
1: Τι να κάνω αφού έτσι είναι το ChatGPT.
0: Ζητήστε
1: από το ChatGPT σας όσον δουλεύει, γιατί δεν ξέρω, έχετε πάθει κακό κάποιοι και δεν
0: παιδί
1: δουλεύει.
0: Μου σου λέω ξημέρωσε μαύρη μέρα.
1: Παιδί μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ είχα επικοινωνία με τον.
0: Αν δηλαδή
1: με
0: μια μέρα ξημέρωνε σήμερα, όντως. Τώρα λειτουργεί, αλήθεια είναι, έφτιαξε ναι. Σιγά σιγά. Και δεν είχαμε ChatGPT, τι θα κάναμε όλη μέρα.
1: Καταστροφή μεγάλη.
0: Άστο, γι' αυτό σου λέω. Άστο.
1: Δεν θα μπορούσαμε ούτε να φάμε, γιατί το ρωτάμε και για να φάμε πια. Τι να φάω σήμερα,
0: μπράβο.
1: Που λέμε. Φτιάξε μου ένα πρόγραμμα 1200 θερμίδες. Και σου λέει. Είναι συντροφιά μεγάλη.
0: Ναι, σαν ασπρόμαυρη ταινία θα ήταν η ζωή μας.
1: Θα ήταν σαν ταινία παλιά.

0: λοιπόν. Γιατί νιώθαμε μια μοναξιά, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήρθαν οι άνθρωποι πάρα πολύ και άλλοι περισσότεροι που δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και μας στείλαν μηνύματα για καλημέρες και συμπαράσταση. Και μεράκλωμα μαλάχι με Στέλιο Ρόκο πρωινό. Τραγούδησε ρεμπέτικα. Πού ήταν, στη Λίμνο? Τι γράφει ρε Άλεξ? Βρέθηκε σε μια παρέα τέλος πάντων έξω στη Λίμνο και σε ένα πανηγύρι και λέει τώρα θα σας δείξω εγώ. Και το τα έδωσε.
0: Μπράβο ρε παιδί μου. Πω πω, και να είσαι εκεί τώρα να ράζεις και να έχει έρθει ο Ρόκος τώρα και να κάνει, να γουστάρει, να κάνει πρόγραμμα. Ωραίες φάσεις αυτές.
1: Βέβαια,
0: πολύ ωραίες.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: τι φτάνει, λοιπόν, φτάνει να έχεις έναν που να παίζει ένα μουσικό.
1: Ναι, καλέ. Να κάθεσαι έτσι με την παρέα σου, ωραία.
0: Εμείς, ναι, από την παρέα μας λείπει ένας τέτοιος άνθρωπος τώρα εδώ πέρα. Είναι... να παίζει ένα μουσικό όργανο, ρε παιδιά. Είναι... μια κιθάρα, ένα μπουζούκι.
1: Θα φωνάζουμε το Μαραντίνι τα πρωινά να παίζει, να τραγουδάει.
0: Γιατί, οι φωνές δεν μας λείπουνε.
1: Όχι, παιδί μου, να μας παίζετε όργανο.
0: Τι όργανο παίζει?
1: Κιθάρα,
0: καλά. Α, παίζει την κιθάρα, μπράβο. Ναι, με την κιθάρα.
1: Θα ξυπνάει τώρα Τετάρτη ο άνθρωπο. Εντάξει, εκτός από Πέμπτες.
0: Ναι.
1: Γιατί ωραία, έχει βραδινή εκπομπή.
0: Μπράβο, καλά λέει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και να έρχομαστε να το γράμμα, α πούμε, μπορούμε να τραγουδάμε το. Και να παίζει ο Θοδωρής και μας τα τραγουδάμε. Εγώ είμαι που νομίζω ότι τραγουδάω και είμαι έτσι.
0: Δεν είσαι έτσι, εσύ τραγουδάς ωραία.
1: Εγώ όλα τα κάνω ωραία. Λοιπόν, καταπληκτικά.
0: Γεια σας. Πρωί.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenne. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού.
9: 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by the E δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
1: Επιστρέψαμε 7 και 33 στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα κάθε μέρα 7 με 10. Νέα προϊόντα Mr. Grand μαζί μας κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Τα δοκιμάζουμε και σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πάμε να δούμε, Αθηνά, την κίνηση.
0: Πάμε, φύγαμε.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Είμαι πολύ περίεργη πράκτορ να δω αν έχει μείνει κάποιος σε αυτή την πόλη και αν έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Εκτός από τον Κηφισό, που δεν θα μας πεις καιρό για τον Κηφισό, που έχει λίγο έτσι κινησουλίτσα, τίποτα παραπάνω, και μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, όλα τα υπόλοιπα είναι, φαντάσου, ευθεία. Άδεια πόλη, που πήγαν όλοι.
14: Ο καιρός σήμερα.
1: Καλέ, που πήγαν όλοι.
0: Ναι! Είναι κανείς εδώ! Μόνοι μας μείναμε στην πόλη! Έχετε φύγει όλοι για τα νησιά!
1: Σιγά.
0: Για τα χωριά!
1: Χωριά!
0: Θα πω καιρό για όσους μένουμε στην Αττική και αυτή την εβδομάδα! Δευτέρα και Τρίτη μπαίνει η αφρικάνικη σκόνη στην ατμόσφαιρα! Θα έχει αφρικανική σκόνη, θα έχει ζέστη και την Τετάρτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 39 και 40 βαθμούς. Έρχεται καύσον, αλλά την Πέμπτη αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, γιατί μπαίνουν βόρεια άνεμοι στο παιχνίδι και θα δροσίσει Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.
1: Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, άγρια δύση καταλήξαμε να είμαστε, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται καύσον, το νου σας.
1: Πάλι.
0: Ναι, αλλά Πέμπτη πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία.

0: Πρωινό λιγμό από το Γιώργο Σαμπάνη. Πριν πει αγαπώ στο ρυθμό 949. Πάντω μα άρεσε και το αφιερώσατε και το ακούσαμε και αυτό στο ρυθμό 949.
1: Είστε έτοιμοι για να σα ταξιδέψω?
0: Oh yeah, oh yeah.
1: Σήμερα στο θέμα ημέρας κλείστε τα μάτια σας και πηγαίνετε στην ωραιότερη παραλία της Ελλάδας που έχετε ταξιδέψει. Θέλουμε να μας στείλετε στο 6937 949 949, έτσι για να μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η ωραιότερη παραλία της Ελλάδας και από αυτές που έχετε πάει, φυσικά, έτσι, όχι να έχετε ακούσει. Στείλτε και καμιά φωτογραφία στο Viber, αν έχετε, από διακοπές.
0: Κάτσε, γιατί εγώ έχω κλείσει τα μάτια τώρα ακόμα,
1: ναι,
0: τα ανοίγω.
1: Άνοιξέ τα και σκέψου τώρα.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Ποια είναι η δική σου ωραία παραλία?
0: Με ξέρεις, ενθουσιάζομαι πολύ εύκολα. Ναι. Που σημαίνει ότι αν πάω σε μια πραγματικά ωραία παραλία που έχουμε, δόξα στον Θεό, άπειρες στην Ελλάδα μας, ναι, λέω, α, είναι η καλύτερη. Πάντα. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, αντικειμενικά οι πιο ωραίες είναι αυτές οι αμμώδεις, οι μεγάλες, οι οποίες έχουν και κάπου σκιά και αυτά. Λοιπόν, πρόσφατα, να, που έφτιαχνα και ένα βιντεάκι, που είχαμε πάει στη Σκιάθο, πήγα στις Κουκουναριές και λέω, Παναγία μου, τι παραλία είναι αυτή. Βέβαια, υπερεκμεταλλευμένη, δηλαδή έχει πολλές ξαπλώστες, έχει καντίνες, έχει, αλλά πραγματικά έχει ένα απίστευτο σκηνικό. Τώρα, να μην τα πολύ λέμε, η πιο ωραία παραλία νομίζω που έχω πάει, από τις πιο όμορφες, είναι οι Καβουρότρυπες στη Χαλκιδική.
1: Παύση.
0: Δεν σου άρεσε εσένα.
1: Σου δίνω λίγο χρόνο να το ξανασκεφτείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με
1: κοιτάς, σου δίνω λίγο χρόνο να το ξανασκεφτείς.
0: Εσύ την είδες στις Καβουρότρυπες τώρα με όλο αυτό τον κόσμο.
1: Συγγνώμη,
0: το συμφερτό.
1: Τώρα θα ανοίξω το στόμα μου. Μην το ανοίξω, γιατί θα πέσει στεναχώρια. Γιατί το ξέρω ότι μετά κάποιοι μου, ειδικά από τη Χαλκιδική, και οι άνθρωποι που την έχουν πολύ ψηλά και σαν την
0: Είναι πάρα πολύ
1: έχει.
0: Ωραία. Εσύ τώρα δεν ξέρω πώς έχεις πάει, αν έχεις πάει ταλαιπωρημένη, αν δεν σ' άρεσε η διαδικασία για να φτάσεις και αυτά.
1: Πήγα στη Χαλκιδική με πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Α, μην μιλάς γενικά. Σου λέω για την συγκεκριμένη παραλία.
1: Είναι Καβουρότρυπες. Λέω πω θα δούμε την ωραιότερη παραλία της Χαλκιδικής.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, φτάνω. Εντάξει, δεν συζητάμε για το πώς περάσαμε τις ξαπλώστρες. Δεν ξέρω πώς καταφέρω. Ήταν πραγματικά το πίστιο του άλλου μέσα στη μούρη του αλλού. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Παιδί μου, μήπως έχεις πάει σε λάθος παραλία.
1: Πήγα στην παραλία της Καβουρότρυπης, στη Χαλκιδική, με τα βράχια, τα ωραία. Ναι, okay, δεν είναι για μένα.
0: Έτσι όπως την έχω καταντήσει. Άλλο αυτό. Αν τη δεις τώρα σαν φυσικό τοπίο.
1: Είναι η ωραίτερη που έχει πάει.
0: Ναι, είναι από τις πιο ωραίες, από τις πιο μοναδικές. Και ο Γλαρόκαβος πάλι στη Χαλκιδική. Γενικά η Χαλκιδική έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Που έχω γυρίσει αρκετά. Που έχω πάει σε όλο τον Ιόνιο. Που, δηλαδή, εμένα οι παραλίες τύπου. Ναι, πώς σου πω, Πόρτο Κατσίκι,
1: Γκρεμνή. Εκεί δηλαδή έχει πάει στο Πόρτο Κατσίκι και βάζει.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά. Είναι το θεωρώ άγρια ομορφιά.
1: Γιατί θα γελάσουμε τώρα.
0: Δεν μου αρέσουν αυτές οι ερημικές που έχουν από πάνω.
1: Μα είναι
0: βράχια.
1: Δυνατόν τώρα, αλήθεια λες? Είναι θέμα γούστου, είδες. Εγώ, ας πούμε, στις top παραλίες όλου του κόσμου, καλά, το νούμερο ένα με εμένα είναι το Ελαφωνήσι στην Κρήτη.
0: Α, ναι. Και στην.
1: Που πρόσεξε. Θα μου πεις και εκεί είναι πίχτρα. Πρόσεξε.
0: Και
1: θα
0: στην Ελαφώνησο το κάμπινγκ εδώ πέρα στην Πελοπόννησο.
1: Στην Ελαφώνησο θα πάω φέτος, πρώτο Θεός.
0: Θα το δεις. Καταπληκτική
1: δεν
0: παραλία.
1: Δεν τη θυμάμαι, δεν έχω
0: μείνει. Ξέχασα να τη βάλω
1: λοιπόν,
0: κι αυτή.
1: Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, ναι, μεν είναι πίχτρα η μπροστινή του μεριά, εκεί που έχει τις καλές. Όμως για μένα οι μαγικές παραλίες είναι πίσω. Περνάς δηλαδή, περπατάς και από πίσω έχει παραλίτσες μικρές που κάθεσαι και αράζεις μόνος σου. Δεν έχει και κόσμο και είναι και η ροζ άμμος μέσα. Είναι συγκλονιστική αυτή η παραλία, δεν υπάρχει. Όπως και η Γκρεμνή είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Λοιπόν, Γλαρόκαβο ψηφίζω.
1: Τελικά τι ψηφίζεις?
0: Γλαρόκαβο. Κοντά, Γλαρόκαβο.
1: Ωραία. Εγώ βάζω το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Στο 6937 949 949.
0: Εσύ, Αλέξανδρε.
2: Εγώ, παιδιά, νομίζω θα βάλω το Ναυάγιο της Ακίνθου. Που έχω πάει, να πω βέβαια χρόνια.
0: Α, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία είναι.
2: Αλλά θυμόταν απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ωραία, ωραία. Πείτε εσείς λοιπόν, ποια παραλία είναι η αγαπημένη σας. Μπορεί να μην είναι και στην Ελλάδα, να είναι στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, εξωτικό νησί.
1: Όχι, όχι, όχι. Στην Ελλάδα. Την ωραιότερη παραλία,
0: ναι,
1: της Ελλάδας κατά τη γνώμη σας.
0: Γιατί
1: θέλουμε,
0: έχουμε
1: παιδιά.
0: Και τις ιεραιότητες στον κόσμο εδώ πάμε.
1: Και εδώ θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε να γίνει κουσκούς, να γίνει κουβεντούλα. 6937 949 949 στο Viber. Στείλτε καμιά φωτογραφία αν έχετε κιόλα.
3: Καλέ και το πρωί, ο ρυθμός το πάει τάπα.
4: Ρυθμός 949.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
3: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό.
7: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
11: της. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
12: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
13: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
14: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
13: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
14: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
13: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
14: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
13: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
14: www.k9security.gr.
13: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
3: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικό χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολ απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Ζωντανό. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την

0: είναι αυτή.
1: Είναι για την Πέμπτη. Η Πέμπτη.

0: δύο. Με ένα τόσο δούλη μήνυ.
1: Κατευθείαν την παραλία η Μπέτη.
2: Και ροζ μπικίνι.
0: Από την παραλία σίγουρα η Μπέτη. Το σουκού.
2: Την παραλία του μυαλού. Γιατί το Σαββατοκύριακο δούλευα.
0: Ευτυχώς πήγα και ένα φαΐ με κάτι φίλους που είχα να τους δω κάτι αιώνες. Το Σάββατο το βράδυ, μετά το γύρισμα δηλαδή. Πήγα και ένα φαγητάκι, βγήκα έξω, ήπια τα κρασάκια μου.
1: Έτσι, για να μην λέμε ότι είμαστε σπίτι δουλειά, βγαίνουμε και ένα τέτοιο. Καλά κάνεις.
2: Πού και πού, ρίχνουμε και μια έξω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Όταν κλείνεις τα μάτια σου και φαντάζεσαι πως είσαι σε μια παραλία, ποια παραλία είναι αυτή? Ποια είναι δηλαδή για σένα η ωραιότερη παραλία της Ελλάδας από αυτές που έχεις πάει, Ρεμπέτη?
2: Κοίταξε, είναι τόσες πολλές οι παραλίες, αλλά η σαν εικόνα. Αυτή που έπαθα σοκ όταν την είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου από ψηλά, γιατί έχει και ποδαρόδρομο για να φτάσεις, είναι ο Μπάλος στην Κρήτη.
0: Ο Μπάλος στην Κρήτη. Ναι, φοβερή. Έχεις δίκιο.
2: Είναι σαν να φτάνεις, είπα, ναι. Παναγιά μου, αυτό είναι ο παράδεισος.
0: Εκτός πραγματικότητας.
1: Ναι, δεν μπορείς να διαχειριστείς.
2: Ομορφιά, συμφωνώ, σαν ομορφιά. Γιατί και το Αλαφωνής είναι φανταστικό. Πολύ. Ο Μύρτος στην Κεφαλονιά είναι συγκλονιστικός.
0: Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι.
2: Συγκλονιστικός. Αλλά ας πούμε στο Μύρτο δεν τον έχω δει ποτέ λάδι. Έχει πάντα κύμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν, δεν βλέπεις το βυθό. Το Ιόνιο έχει πολύ ωραίες παραλίες. Το Κλέφτικο επίσης στη Μήλο.
0: Και μία θα διαλέξεις, είπες τον Μπάλο.
2: Ναι, θα πω τον Μπάλο τώρα, γιατί σαν εικόνα
1: έχει
2: είναι πολύ δυνατή.
0: Έχεις δει, βέβαια.
1: Είναι στο top 3 οπωσδήποτε, και εμένα μου αρέσει πολύ. Και εγώ επίσης το περπατήσαμε, κατεβήκαμε με τα πόδια.
2: Και εμείς κατεβήκαμε με τα πόδια και ανέβηκαμε με τα πόδια.
1: Και εγώ. Και βλέπεις όλο αυτό
2: το καραβάκι, μπορείς να φύγεις. Αλλά...
0: Εμείς με καραβάκι έχουμε.
2: Κοίταξε όμως, για να τον δεις
1: πρέπει
2: να πας με τα πόδια. Δηλαδή το καλύτερο είναι να πας με τα πόδια που έχει απλά λίγο ποδαρόδρομο και να φύγεις με το καράβι για να μην ανεβαίνεις την ανηφόρα. Γιατί αν δεν το δεις από ψηλά δεν καταλαβαίνεις.
0: Θα πάω και με τα πόδια υγεία. Να,
1: να ξέρεις από πάνω όταν το βλέπεις αυτό. Ή θέλει ντρόν. Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπεις από πάνω.
2: Ναι, είναι συγκλονιστικό.
0: Ωραία. Στείλτε μας και εσείς το 6937-949-949. Ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία στην Ελλάδα? Έτσι. Στείλτε και καμιά φωτογραφία, ρε παιδιά.
2: Στείλτε και καμιά φωτογραφία. Δευτέρα ξεκίνησε. Άλλη μία εβδομάδα. Σαν φυλακισμένους.

0: ναι. Κάνει ησυχία.
1: Τι έγινε?
0: Ήρθε το όλα στη φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
4: Όλα, μη φανταστείτε ότι απέμεινε.
3: Μπουρλό.
4: Όλοι γιατί διακοπές, αλλά καλέ. Τα μπουρλότα μπουρλότα σκάνε.
1: Και εμείς ήρθαμε σιγά
0: σιγά. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σκάσει ένα μπουρλότο.
4: Ρε, δεν ηρεμούμε με τίποτα στο celebrities.
1: Τι
0: για μας δουλεύουνε.
4: Πώς
0: για το ψωμάκι μας.
4: Στο lifestyle.
1: Για το όλα στη φορά.
4: News.
1: Η μοναδική αυτή τη στιγμή lifestyle ενότητα που έχει παραμείνει στα FM και στην τηλεόραση.
0: Και σας φέρνει κάθε μέρα νέα. Να τα λέμε για αυτά.
4: Έγινε ένα μπουρλότο λοιπόν.
1: Ορίστε.
0: Για πες το.
4: Η Νάνση Παραδισανού έχει κάνει τα δικά της vidcast και είχε καλεσμένο τον Τάσο Ιορδανίδη.
0: Μάλιστα.
4: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξη που το ανέβασε στα social.
1: Αμέσως.
5: Ναι. Τα αρχή της σχέσης ήταν η Θάλια super hot.
6: Ναι.
5: Και πασίγνωστη λόγω του Παπακαλιάτη και της σειράς και με τεράστια επιτυχία. Mm-hmm.
6: Καλά. Είναι παντρεμένος ο κύριος
4: Ιορδανίδης με τη Θάλια Ματίκα.
6: Είναι μια προσωπική μας σχέση γιατί καλά. Η Θάλια
4: και τον
6: είναι...
4: ρωτάει όταν τη γνώρισε που ήταν πολύ λόγω του Παπακαλιάτη και που το
6: ποιο ήταν
4: το μη μου λες αντίο και αυτές τις σειρές που έπαιζε.
6: Στη σχέση και στην προσωπική μας ζωή δεν έδινε καμία βαρύτητα.
5: Το καταλάβαινες όμως αν πηγαίνατε για ένα φαγητό, ότι της μιλούσε ο κόσμος
6: στον
5: δρόμο.
4: Πάτω λοιπόν αυτό τώρα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, γράφει από κάτω τώρα σε αυτό το απόσπασμα που ανέβηκε στα social media. Σας το έβαλα να το ακούσετε για να έχετε μια
1: ωραία.
4: Η Ελένη Πέτα, η γνωστή ερμηνεύτρια, σχολιάζει. Ευγενέστατος ο άνθρωπος. Θα είχα φύγει με τόση υπομονή. Τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές, παιδιά? Δημοσιογραφία λέγεται αυτό? Ντροπή. Τόσο προσβλητικό για ένα τόσο χαρισματικό ηθοποιό.
1: Γιατί?
4: Και της απαντάει η Νάνση Παραδοσιανού. Η Νάνση Παραδεσάνου. Ναι, ότι επέμενε να βγάλει κάτι, ρε παιδί μου, όταν ο άνθρωπος απαντάει πως δεν έπαιζε ρόλο για εκείνον. Κυρία Πέτα, μεγάλη μου τιμή να ασχολείστε μαζί μου. Αν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε. Εμένα με επιλέγουν 23 χρόνια τόσοι άνθρωποι.
0: 23?
4: Ναι.
0: Α, βάζεις και τις εκπομπές.
4: Τις απάντησε πάλι, κυρία Πέτα. Δεν καταλάβατε πόσο προσβλητικοί υπήρξατε απέναντι στον κύριο Ιορδανίδη. Γενικά γεννήθηκε ένα μπιφ.
0: Ναι.
4: Κατάλαβες μέσα σε αυτό το. Δεν της άρεσε της κυρίας Πέτα αυτό το απόσπασμα που είδε, γιατί το βρήκε πάρα πολύ επιμονή.
0: Βρήκε επιμονή

0: την Νάνση για να βγάλει μια είδηση. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν πολύ γνωστή η Θάλια Ματίκα. Δηλαδή ήταν για μια πενταετία, δεκαετία στην τηλεόραση σε όλα τα σίριαλ. Σε όλα τα σύριαλ όμως, πρωταγωνίστρια. Και μπορεί ο Τάσος να μην ήταν. Εγώ εκεί βρίσκω λίγο άκομψος προς το ότι ο Τάσος μπορεί τότε να μην ήταν τόσο γνωστός, να έκανε πιο πολύ θέατρο.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να τον φέρνεις, ας πούμε, σε μια θέση λίγο κάπως, ξέρεις,
1: δύσκολη.
0: Αλλά όχι, δεν θεωρώ μόνο ότι έκανε και κάτι τρομερά κακό η Νάνση.
2: Όχι, αυτό και εμένα δεν μου φάνηκε πολύ περίεργο. Όχι και μόνο σε σύγκριση με την αναγνωρισιμότητα τη δική του, αλλά με το ότι επέμενε ως ζεύγος για το αν ζήλευε. Δηλαδή τα συναισθήματά του προσπαθούσε να εκμεύσει. Εκεί ήταν λίγο περίεργο.
0: Όχι αν ζήλευε. Εγώ πιστεύω ότι αν μπορούσε να διαχειριστεί, ρε παιδί μου.
2: Ζήλια πάνω κάτω.
1: Δεν θα μπορούσε για να σε
0: μπορεί να είναι μαντίκα να τόσο γνωστή, αλλά δεν ήταν, α πούμε, τύπου η Μενεγάκη που την κυνηγούσαν οι παπαρά. Αυτό μπορεί να είχε ένα ενδιαφέρον, με την έννοια ότι άμα τα είχε με τη Μενεγάκη, διαχειριζόταν όλη αυτή την διασημότητα, ας πούμε, και έξω.
1: Ναι. Ωραία, προχωράμε παρακάτω.
0: Okay.
1: Κάνετε Q&A εσείς του λογαριασμού σας στο Instagram. Το Q&A είναι που βάζετε το κοινό να σας
0: questions and answers.
1: Μπράβο, να ρωτάει
2: ούτε εγώ. Στις μεγάλες τις βαρεμάρες μπορεί να το έκανα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, τύπου δεν έχω τι να κάνω, κάνω ένα Q&A.
1: Κάτι έτσι τσιμπάμε όμως από τα Q&A. Δηλαδή, η Δανάη Μπάρκα έδωσε δισούλα σε ένα Q&A που τη ρώτησε κάποιος follower πότε θα γυρίσει στην τηλεόραση. Σε θέλουμε. Δεν εξαρτάται απάντηση μόνο από μένα. Τα πράγματα που μου πρότειναν τη χρονιά που πέρασε δυστυχώς δεν ήταν πράγματα που μου άρεσαν ή που θα ήμουν καλή. Η τηλεόραση εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω έτσι όπως εξελίσσεται αν έχει αρκετό χώρο για ψυχαγωγία. Τη σωστή στιγμή, κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει.
0: Φέτος.
2: Και η επόμενη ερώτηση είναι πώς διαχειρίζεσαι που είσαι τόσο όμορφη. Γιατί στα Q&A. Ναι.
1: Αυτό την είδε εσύ,
2: όχι,
1: δηλαδή.
2: Όχι, αλλά στα Q&A, ναι, πρώτον, δημοσιεύει όσε ερωτήσει θέλει εσύ.
0: Ναι. Επιλέγει άλλα.
2: Επιλέγει. Επίση, δεν ξέρει και την αποστολέα.
0: Ναι.
2: Ποιο την έστειλε. Εμεί δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Α, δεν φαίνεται όπω το λέμε.
2: Όχι. Εσύ που τον εβάζει δεν μπορεί να ξέρει. Δηλαδή, εγώ που το είδα. Άρα, δηλαδή, ο καθένα μπορεί να ρωτήσει και να προβάλλει όποιο μέρο των ερωτήσεων θέλει.
0: Δηλαδή, μπορεί να είναι και fake, εννοεί.
2: Για να επικοινωνήσει. Όχι, αλλά θα επέλεξε να την επικοινωνήσει αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε να μην την δείξει.
1: Βέβαια, 100%. Δηλαδή, ήθελε και το έδωσε.
2: Βέβαια.
1: Ωραία, πάμε σε μια συνεργασία τώρα λοιπόν που έρχεται το χειμώνα. Το συζητάγαμε και είναι επίσημο πια. Σάκη Ζουρβά, Κατερίνα Λιόλ.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Τέλειο.
1: Τρομερό.
0: Ναι, ναι,
1: την
0: ναι.
1: Είδατε την αφίσα.
0: Την είδαμε. Είναι, δεν είναι αφίσα, λέει stay tuned.
1: Α.
0: Είναι σαν peak.
1: Peak.
0: Πώς λέγεται αυτό το
1: preview.
0: Preview.
2: Α, ωραία. Ναι.
0: Σαν να θες να πάρεις μια γεύση από την κλειδαρότρυπα. Ναι. Και δείχνει δύο μπούστα, ένα γυναικείο και ένα αντρικό, από το σαγόνι και κάτω, μέχρι τη μέση. Σεξι αρκετά. Αυτός με φανελάκι λευκό, ξέρεις. Αυτή με ένα μπούστο και αυτά που δαγκώνουν ταυτόχρονα ένα μήλο.
1: Κόκκινο.
0: Αυτή από την άλλη πλευρά, από τη μία πλευρά, και ο Σάκης από την άλλη.
1: Είναι ο πειρασμός. Συμβολίζει. Πάμε σε
2: πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα είναι και οι δύο πειρασμοί.
1: Σε βαζάμ και τέτοια.
2: Πολύ
1: θα είναι και οι δύο πειρασμοί. Προπατορικό και τέτοια.
2: Σε ποιο μαγαζί.
0: Προπατορικό πάμε, ακούω μάλιστα.
2: Ξέρουμε πού.
0: Αδάμ και Εβά.
1: Ξέρει σε ποιο μαγαζί, εγώ δεν είμαι.
0: Ναι, ρε παιδιά, στο Έναστρον.
2: Στο Έναστρον. Χαμός.
1: Ωραία,
2: με τα πόδια θα πάω, με τις πιτζάμες απέναντι.
1: Εσύ είσαι και δίπλα.

0: τα μηνύματα. Ναι. Μας στείλατε πάρα πολύ πράγμα. Σας ζητήσαμε λοιπόν σήμερα στο Για Πες να μας πείτε αγαπημένη παραλία. Mm-hmm. Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Η χαρά λοιπόν, εμένα μου αρέσει λέει, το πιο άγριο τοπίο. Οπότε από αυτά που έχω πάει μου αρέσουν τα Θάψα στην Εύβοια. Ωραία παραλία, με βότσαλο μεγάλο, έχει και τον κρεμό από πάνω.
1: Μας έστειλε δηλαδή.
2: Έστειλε φωτογραφία. Και έχει βράχια. Πολύ ωραία είναι.
1: Α, φανταστική, ρε.
2: Ναι, είναι
0: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Παύλος, καλημέρα. Τρελή παραλία είναι τα Μαύρα Βόλια στοιχείο και η Μαραθιά στην Αμαλιάδα.
2: Τι είναι, καμία από τις δύο δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Λοιπόν, η Νατάσα, μοναστήρι στην Πάρο. Μοναστήρι νομίζω έχω πάει, αλλά.
1: Μοναστήρι στην Πάρο. Θα μπορεί πάω και να στην μην έχω πρώτα Θεό τον Αύγουστο.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Για σημείο, ναι, το έχει ωραίε παραλίε.
0: Λοιπόν, Μύρτο, Κεφαλονιά. Ο Μύρτο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
2: Από πάνω τον έχω δει και από τη Σεβ Βίβα Καρούζου που δεν τον ανεβάζει.
0: Αντεγιά. Είναι αντεγιά ο Μύρτο. Απλά δεν τον έχω δει ποτέ έτσι λάδι. Αυτό είναι το φοβερό.
2: Την κυρία Εύη την Παρασκευή που τον ανεβάζει.
0: Πάει η κυρία Εύη στο Μύρτο
1: για μπάνια.
0: Τα Φαλάσσαρνα στην Κρήτη επίση παραλία.
1: Τι καλύτερε στον κόσμο. Εκπληκτική.
2: Φοβερά.
0: Απλά είναι ωραία σαν παραλία και σαν θάλασσα. Δεν έχει εντυπωσιακή ομορφιά όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος ή η Μονή Πρέβελη. Δεν έχει αυτό.
2: Να την πετύχεις χωρίς κύμα. Αλλιώς είναι λίγο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, η Άλλης. Λοιπόν, Αλόνισος λέει απίθανες μοναδικές παραλίες. Άλλωστε τυχαίο το Σταυράκια της Αλόνισου βρήκα τον Παντελόνι.
1: Όχι, βέβαια, κάποιος ξεβρακώθηκε εκεί.
0: Η Κωνσταντίνα, Βοηδοκυλιά στην Ηλία. Πολύ ωραία και Βοηδοκυλιά.
2: Με ντρόν είναι ωραία από πάνω.
0: Σεϊτάν, στο λιμάνι, στα Χανιά.
1: Στα Χανιά, τα Σεϊτάν, τα λιμανάκια.
0: Ναι, ναι. Και το γάλα λέει στα Κουφονίσια.
1: Γάλα.
0: Το γάλα δεν το ξέρω. Αν και έχω πάει στα Κουφονίσια.
2: Έλα ρε.
0: Ναι, ναι, Κουρούτα μόνο.
2: Κουρούτα. Χιλιόμετρα η παραλία.
0: Ασπρονέρι στα Καμένα Βούρλα. Πώς φτάσαμε ρε εσύ από τον Πάλο της Κρήτης στα Καμένα Βούρλα, δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει, ωραία και τα Ασπρονέρι στα Καμένα Βούρλα.
0: Άντε, Καλογριά, στούπα Μεσσηνίας. Ωραία η Καλογριά, έχω πάει και εγώ. Και τη Γριά στο Πίδημα. Θα κλείσουμε με το Πίδημα.
1: Τη Γριά στο Πίδημα.
0: Τη Γριά στο Πίδημα, έτσι λέγεται.
2: Δεν
1: θα
2: πείτε
1: γιατί το λένε έτσι, τη Γριά στο Πίδημα.
0: Δεν θα πείδηξε καμιά γριά.
2: Έχει ένα βράχο και από εκεί πήδηξε μια γριά.
1: Και βρήκανε να πούν την παραλία, τόσο ωραία παραλία της Γριάς στο Πίδημα.
2: Να που τη συζητάμε όμως τώρα, γιατί κατά τα άλλα δεν λέει.
1: Και ξέρεις
0: και η Χρυσή λέει απέναντι από ιερά πέτρα.

0: εμείς εδώ. Δεν πάμε πουθενά. Τέλη Ιουλίου εδώ ακόμα. Να φυλάμε τις θερμοπύλες. Και βέβαια θα πάρουμε όμως μια ανάσα, πάμε για διαφημισούλες. Θα επιστρέψουμε όμως, θα έχουμε και κίνηση και καιρό και Μαντάμ Μπακίρα. Οπότε μην πάτε πουθενά, γιατί επανερχόμεθα δρυμύτεροι.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by the E δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
0: 8:35 πρώτα λεπτά μαζί με τα νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκίμασε τα σήμερα στο Ματσουτικέ Εσύ από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Γιατί Μασούτης, ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί, παιδιά. Να τα ξέρετε αυτά.
16: Η κίνηση τι γίνεται?
17: Στους δρόμους της Αθήνας.
16: Έχει μείνει κανείς σε αυτή την πόλη?
18: Έχει, παιδιά. Δευτέρα, κίνηση, επιστροφή από το Χαϊδάρι προς τον Κηφισό. Στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Λίγο στο Κηφισό, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και αν κινείστε για να πάτε προς τον Πειραιά, έχει πρωινό πήξιμο. Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη χαλαρουίτα.
19: Ο καιρός
18: είναι πολύ, παιδί μου, άδεια.
0: Ναι.
18: Κάνει αντίλαλο, κάνει αντίλαλο.
16: Είναι κανείς εδώ? 27 Ιουλίου έχει μείνει κανείς σε αυτή την πόλη? Για όσους είστε εδώ, να ξέρετε ότι έρχεται καύσωνα στην Τετάρτη. 39 βαθμοί Κελσίου. Να προσέχετε να φοράτε ηλιακά και καπέλα. Να ενυδατώνεστε. Την Πέμπτη πέφτει ξανά η θερμοκρασία για 3 ημέρες. Θα έχει βοριά.

0: να παίξουμε, ναι.
1: Να παίξουμε. 2-10-68-35-7-22. Η Madame Bakira ήρθε. Ξεκινάτε να τηλεφωνείτε για να παίξετε εσείς μαζί της στον αέρα του ρυθμού 949.
2: Madame Bakira! Είστε εδώ!

0: Τελευταία Δευτέρα για αυτή τη σεζόν. Το αφιερώνω στη Μαντάμ Μπαγκίρα που έρχεται τόσο αγαπάω εσένα.
1: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
2: Μαντάμ Μπαγκίρα.
3: Τώρα μου το αφιερώνεις, Βασίλη, που φεύγω. Ένα χρόνο μετά.
0: Είναι επειδή δεν ήθελα να σας γλύφω, ήθελα να σας πω τα πραγματικά μου συναισθήματα τώρα στο φινάλε.
3: Να.
0: I love you.
3: Εγώ πιστεύω ότι θέλεις να έχεις τη συνείδησή σου καθαρή. Και πριν φύγω να μου πεις ότι με αγαπάς, για να μην φύγω με το ότι εσύ δεν με αγαπούσες.
4: Ναι. Παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, Μαντάμ.
3: Τέλος πάντων, 2-10-68-35-7-22 για όσους τυχόν θέλετε τώρα να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Εντάξει, για να παίξουμε.
4: Πάντως είναι τιμή μας που δεν έχει φύγει ακόμα διακοπές και είναι μαζί μας η Μαντάμ Μπαγκίρα. Να το πούμε και αυτό.
0: Ένας
4: και έρχεται κανονικά ως επαγγελματίας.
3: Βεβαίως, γιατί είμαι επαγγελματίας πάρα πολλά, εννοείται.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ρίξτε το να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Λοιπόν, καλημέρα, ποιος είναι στην γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποια είστε?
5: Εγώ μιλάω.
3: Ναι, εσείς μιλάτε εδώ στην τρύπα και στο φως.
5: Πόσο χαίρομαι, η Πόπιν είμαι.
3: Γεια σου, Πόπι.
5: Γεια σας, γεια σας.
3: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
5: Ναι, ναι, είμαι, είμαι.
3: Λοιπόν, ξεκινάω. My road chose me many years ago. In the street it rides alone, a dangerous world. My road doesn't show start to me. For love, she gives me a suitcase in the hand.
4: Α, πανεύκολο. Έλα. Έλα, Πόπι.
5: Α, δεν ξέρω, όχι.
4: Πόπι.
0: Τι δεν ξέρεις,
3: Πόπι. Όχι.
0: My avenue.
3: Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, όχι.
4: Πόπι.
3: Κρίμα ρε Πόπι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Χρύσα.
3: Χρύσα, γεια σου Χρύσα. Χρύσα, καλά είμαστε. Το βρήκες ή θες να το ξαναπώ?
6: Δεν το άκουσα καν γιατί ήμουν στην αναμονή.
3: Α, ωραία, περίμενε λοιπόν. My road chose me many years ago. In the street it rides alone. A dangerous world. My road doesn't show a star to me. For love she gives me a suitcase in the hand.
6: Ο δικός μου ο δρόμος.
3: Μπράβο, ρε Χρύσα.

0: Μόνος.
1: Χρήσα μου, είσαι μπράβο. Εδώ, Αθήνα, ή έχεις φύγει διακοπές, είσαι εδώ. Λοιπόν,
2: μετά τα 15 Αύγουστο, εδώ, θερμοπύλες.
0: Πάμε.
1: Έγινε, κορίτσι μου. Πάρε τώρα δύο πίτσα φαν, Bianca al forno, 10 τεμαχίων. Να σε φτιάξουμε τώρα με δύο πίτσες εκπληκτικές. Να δοκιμάσεις αυτές τις υπέροχες γεύσεις της πίτσα al forno, Bianca. Να δοκιμάσεις και την Caesars και την Bolognese, αλλά και την Carbonara. Θα πάθεις σοκ. Ορίστε. Με αυτές τις πίτσες. Με αυθεντική ζύμη al forno, εκπληκτική, με Φιλαδέλφια.
0: Χορτασμένη μέχρι το 15 Αύγουστο.
1: Πω.
2: Να είστε καλά, εύχομαι καλό καλοκαίρι.
3: Ευχαριστούμε, Κρίζα, επίσης. Να είστε καλά και εσύ, bye bye. Φορτώνε.
0: Bye madam.
3: Θα αντέξεις άλλη μια εβδομάδα μαζί μου.
0: Βεβαίως. Εννοείται.
3: Την Παρασκευή θα κλέσεις τα πατώματα, θα πέφτεις τα πατώματα που θα φύγω.
0: Αφήστε την Παρασκευή, όντως. Ωραία.
3: Λοιπόν. Θα κλαίει που θα φύγω από την χαρά του.
1: Θα πέσει κλάμα. Ότι θα πέσει κλάμα, θα πέσει.
0: Έλα, μωρέ. Τα φιλιά μας, σας βρίσκουμε αύριο. Bye. Love you.
3: Θέλεις δωράκια, πάρ' το. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το. Θέλεις...

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-170.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
6: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
5: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
5: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
6: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
8: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
9: Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
9: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτιροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
16: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
17: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
20: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
21: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
22: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Πάμε πρωινό με τη Βέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Σε λίγο δεν θα έχουμε ρεύμα. Τα τρώει όλα τα καλώδια η Ρακέλ, θέλω να σας πω. Ό,τι καλώδιο βρίσκει το δαγκόνι.
8: Είναι καταπληκτική.
7: Βγήκε κανένα μπουρλότο και μείνουμε εδώ.
8: Έχει απίστευτη ενέργεια.
7: Ασύλληπτη όμως. Μιλάμε για το κουτάβι μου με διατηρακέ.
8: Λοιπόν, σας στέλνουμε και εσάς τώρα ενεργούς στη λέσχη των καμένων ποιητών, η οποία περιμένει να γράψετε τα ποίηματά σας.
7: Περιμένει να γράψετε τα ποίηματα. Σκεφτήκαμε, ρε παιδί μου, επειδή τα έχουμε βάλει σχεδόν όλα, ναι, και την παραλία και όλα. Mm-hmm. Σκεφτήκαμε να βάλουμε τη λέξη μπαλάκι.
9: Από την παραλία. Είναι φανταδόρικο το μπαλάκι.
7: Ναι, γιατί ναι, το μπαλάκι, ναι, πάει και έρχεται, ναι, το πετάς αυτό. Οπότε θεωρώ ότι έχει ζουμί για να γράψετε. Μπράβο. Να σας δώσουμε την έμπνευση που χρειάζεστε.
8: Γιατί με, ωραία, το λες μπαλάκι, κατευθείαν μετά σου και την παραλία. Οπότε παραλία, ρακέτα, μπαλάκι. Μια χαρά.
7: Πάντως σήμερα ο νικητής της λέσχης των καμένων ποιητών θα κερδίσει, να ξέρετε, μπράβο, ένα γεύμα στο Wanga Mama.
8: Έλα ρε παιδιά.
7: Baby, και θα το καταλάβεις από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Το αγαπημένο λοιπόν πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Από τα νέα Οσίζουσι,
8: ναι,
7: μια νέα πρόταση σούσι. Είναι Οσίζουσι.
9: Οσίζουσι.
7: Ναι, είναι μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry urban. Μέχρι τη δροσερή Thai salad. Κοτόπουλου, πω.
8: Τι δωράρα μας έφερε
7: σήμερα.
8: Μάμα
7: λοιπόν στο μοναστηράκι για lunch after work day night ή έξοδο με την παρέα.
8: Κάτσε, γράφω ποίημα.
7: Γράψε, γιατί έχει δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για Wanga Mama. Εκεί
8: μέχρι
7: μπορείτε
8: τότε
7: να φάτε τα πάντα με 50
8: ευρώ. Έχουμε
7: και
8: Dr. Betty, έχουμε και τον Ατρίδη, ο οποίος ήρθε και στρογγυλοκάθισε ήδη.
7: Ναι, τι να κάνει, να κάτσει στη γωνία με τον απόδειό.
8: Όχι, δεν μας μιλάει όμως.
10: Είναι λίστα. Έχω τρελαθεί με το Wanga Mama.
8: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, φύγαμε.
7: Όπου, ωραία πράγματα. Με το Ζίου Ζίτσου, αυτό που.
8: Σούζι. Σούζι.
7: Αυτό.
8: Τρώσκε.

0: Dr. Betty.
1: Ερώτηση.
2: Ορίστε.
0: Αμάν.
1: Ετοιμαστείτε, θα γίνει μπουρλότο. Με πόσους έχεις πάει?
2: Τα πράγματα δεν τα απαντάμε.
3: Είναι αυτονόητο.
0: Δύσκολη ερώτηση.
3: Με τρεις.
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Οι άντρες την κάνετε πάρα πολύ συχνά στις κοπέλες παυλαγκόμενες που κάνετε σχέση
2: ποιος
1: μαζί
2: τους. Ποιος ρωτάει τη γυναίκα?
1: Τι?
2: Με ποιος?
3: Όλοι. Είναι αυτονόητη η απάντηση. Γιατί να ρωτήσεις? Πάντα θα σου πει 7.
0: Είσαι κάγκουρας. Είσαι κάγκουρας. Θα πας straight να ρωτήσεις.

0: Δεν, αυτό
1: μαμίκουλα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ναι. Ότι μόσο πιο
0: πολύ.
1: Μαμίκουλα.
2: Ναι. Αυτό ισχύει.
3: Είναι που...
1: Ενώ εμείς τι είναι αυτό δηλαδή. Τι αγένεια είναι αυτή. Και επίσης θα κριθώ εγώ αν έχω πάει με λίγους ή πολλούς. Τι αλλάζει για σένα εγώ αν έχω πάει με λίγους ή πολλούς, Γρηγόρη.
2: Έλατε.
1: Όχι, να μας πει.
0: Κοίτα
1: δε
0: τώρα. Επειδή είμαστε Πουριτανοί. Επειδή είμαστε. Καταρχάς την ερώτηση την οποία όποιος την κάνει, αυτός που την κάνει έχει ανασφάλεια.
1: Εννοείται.
0: 100%. Αλλά όταν. Επειδή το μυαλό μας έχει κολλήσει ακόμα και πρέπει να αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται. Την κάνεις την ερώτηση σε γυναίκες και ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, σου κακοφαίνεται.
1: Αυτό. Γιατί σου κακοφαίνεται?
2: Γιατί κάνεις την ερώτηση, ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Όχι, εγώ δεν την κάνω την ερώτηση.
1: Στην αρχή να ξέρετε ότι κάποιοι την κάνουν και καλά ως αστείο.
0: Ναι, μα.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέλω να σας πω. Είτε είναι από περιέργεια, είτε είναι από αν θες τον αριθμό να είναι.
4: Η είναι σήμερα. Αυτό είναι η απάντηση. Με πώς σε πάει σήμερα.
2: Όχι τώρα.
0: Αυτό είναι
2: που,
0: ψαρωτικό.
2: Που δεν απαντάς και σου λέει ο άλλος, πες μου, πώς έχει πάει, κάτσε, μετράω.
1: Όχι, λέει.
4: Σωστά.
1: Πάνω από 10. Ανέβα.
0: Το τελείωσε.
1: Πάνω από 10. Ανέβα. Πάνω από 50. Ανέβα.
2: Βλαχοπούλου.
1: Πάνω από 100. Κατέβα.
2: Βγάλε ένα.
4: Το παρακάνω.
0: Εντάξει.
2: Χαίρετε.
0: Έχει μια λογική από την άλλη πλευρά. Να σας πω εγώ λίγο τη λογική των ανδρών. Καταρχάς την ερώτηση δεν την κάνεις ποτέ.
1: Είναι αγένεια.
0: Ναι, είναι αγένεια. Αλλά
4: τώρα,
0: όχι, όχι, όχι, δεν την κάνεις την ερώτηση. Αν φτάσεις όμως με κάποιο τρόπο να έχεις ανησυχία για το θέμα ή πας με πλάγιο τρόπο και με χιούμορ να εκμεύσεις,
4: ναι.
0: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι το νούμερο είναι μεγάλο.
4: Okay.
0: Για άντρα, από τη στιγμή που εγώ ας πούμε τη βλέπω με διαφορετικό τρόπο, αν το νούμερο είναι μεγάλο θα μου κακοφανεί, φίλε.
1: Γιατί είναι, φίλε, τι είναι χρυσή. Δηλαδή, άμα είναι 5
0: γιατί...
1: και άμα είναι 45,
0: γιατί μπορεί με το λέω να πάμε για ένα μπάνιο ναι. Και να έχει 10 εξαπλώστρες δίπλα που είναι και αυτός και εκείνος και άλλος και ο παράλληλος. Γι' αυτό.
1: Τον έχεις πάρει, ναι.
0: Μετά. Είναι δύσκολες στιγμές. Δεν είναι το καλύτερο. Τι να σου πω, να λέμε αλήθειες τώρα, να σου πω ψέματα.
1: Είδεστε κολλημένοι που είστε άντρες. Είστε κολλημένοι.
0: Ναι. Είπαμε, αν ξεφύγει πολύ το νούμερο.
4: Επίσης
0: άμα είναι το δίνουμε παντού μπέτι μου ναι. Δεν είμαστε κολλημένοι άντρες μετά.
1: Τι δείχνει ότι δεν είμαι ηθικιά.
4: Δεν είναι μόνο το οι άντρες. Και οι γυναίκες που θα σας αρέσει ας πούμε, να ο παρτενέρ σας να έχει πάει με τη μισή παραλία.
0: Εγώ,
2: γι' αυτό δεν έχω ρωτήσει ποτέ.
4: Ναι, καλύτερα να μην ξέρεις, συμφωνώ.
1: Εννοείται.
0: Καλά, καταρχάς, όχι τώρα που το είπα Φορτούνης γιατί είναι Θεός και μπράβο του. Μπράβο του πραγματικά που εκεί που με στριμώξαν αδερφέ μου, brother. Άμα εκείνη την κρίσιμη στιγμή αρχίζει και μαθαίνει ότι ο. Μη λέμε ονόματα τώρα. Ο Χύψη δικό σου έχει πάρα πολλές. Ωραία. Ή ακούσεις το πιο απλό, μια ιστορία με την Τάδε, η οποία είναι τελειωμένη υπόθεση του 1821.
1: Ναι, ναι.
0: Και με τη Δίνα, γιατί δεν φορτώνουν τα λαμπάκια σου εκεί, τι παθαίνεις, τι έγινε, αφού είναι η περίπτωση του παρελθόντος.
4: Όχι, και με τη Δίνα, ρε παιδιά. Και με τη Δίνα, ρε παιδιά.
0: Εκεί είναι θέμα.
2: Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Α, ψέμα!
2: Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν.
0: Αποκλείεται.
2: Κοίτα,
0: στο πρόσωπό τη φαίνεται.
2: Εκατό μηδέν. Δεν με το παρελθόν.
0: Μην ορκίζει λε ψέματα.
2: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Τι με νοιάζει τι έκανε πριν από μένα. Το θέμα είναι μετά από μένα τι κάνει.
1: Μετά από σένα το χαός.
2: Μετά από μένα δεν υπάρχει.
0: Αν συναντηθεί με μία πρώην και είναι πολύ διαχειτική η πρώην
2: δεν
0: και δεν υπάρχει
2: αυτά,
0: ούτε μήνυμα ούτε τίποτα.
2: Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν έχουν.
4: Καταρχάς δεν υπάρχουν πρώην.
1: Ίσα ίσα όταν είναι με πρώην δεν είναι καθόλου διαχειτική. Το καταλαβαίνεις, το τσιμπάς στον αέρα, τσακ!
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Εγώ το έχω τσιμπήσει.
4: Η πιο συνήθις απάντηση. Ποια είναι?
2: Σε ποιο πράγμα?
4: Με πόσους έχεις πάει?
2: Δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση.
4: Παιδί μου, δεν
1: απαντώ. Δεν απαντώ.
2: Θα του πω, είσαι ηλίθιος, θα του πω.
4: Δεν υπάρχει.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που κόβει νούμερο για να μην του κακοφανεί του άλλου.
4: Βέβαια. Εγώ νομίζω 7 είναι. Όλοι 7 απαντάνε. Άντρες γυναίκες.
2: Γιατί είναι 7 εσύ?
4: Είναι ούτε πολύ. Όχι. Αν τη βάλει 6.
0: Όχι, αυτό που είπε η Μπέτη.
4: Δεν είναι ούτε πολύ ούτε λίγο.
0: Κάτω από 10, πάνω από 10, κάτω από 15, πάνω από 13. Αυτό είναι. Αυτό που είπε η Μπέτη. Δεν λες νούμερο ποτέ. Καταρχάς μπορεί να μην θυμάσαι μετά από
1: χρόνια. Ούτε αυτό το λες.
4: Πού να θυμάσαι.
0: Ναι, 100%.
1: Ούτε αυτό το λες. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει.
4: Ωραία, για να τελειώνουμε τώρα να ακούσουμε μουσική. Το έχετε μετρήσει το παρελθόν σας?
1: Δεν το έχω μετρήσει. Και ποιος δεν το έχει
0: μετρήσει? Σε άλλη ηλικία πολύ μικρή. Από ένα σημείο και μετά. Ναι, όχι. Καλά, σιγά.
4: Για μισό λεπτό, κάτσε τα βάλω κάτω.
1: Δεν χωράει.
4: Σας ορκίζομαι. Σας ορκίζομαι.
2: Κάνει και το σταυρό του. Ναι.
4: Το έχω ξεχάσει. Όχι.
0: Τρεψήφιος.
4: Δεν μπορώ να το. Τα έχω προσπαθήσει και όχι, έχω χάσει τον μπούσουλα.
0: Τρεψήφιος. Τρεψήφιος.
1: Ωραίος.
0: Μεγάλε. Τεράστιος.
2: Το έχω πετύχει αυτό με το Φορτούνι. Μου λέει, μωρέ, κάτσε.

0: Για μπαλί.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Μπαλάκι βάλαμε εμείς στη λέσχη.
3: Ναι, στη λέσχη των καμένων πιτών.
2: Στη λέσχη των καμένων πιτών για να μαζέψετε τα πείματα. Ένα μην παίξουμε και λίγο μπάλα.
1: Σωστό.
2: Από το μπαλάκι να πάμε στην μπάλα.
1: Το ξεχάσατε με τον μπάλα. Εντάξει, το μπαλάκι που βάλατε τώρα το λέτε πολύ πιο αθώο από ότι το βάλατε. Γιατί είναι δώρο Θεού τώρα. Θα πέσει πολύ γέλιο.
3: Για να δούμε, θα γράψουν.
1: Βάλε το μπαλάκι τώρα, θα έχουμε πολύ. Θα κλάψετε.
2: Για να δούμε ποια είδηση θα ξεκινήσει σήμερα.
1: Μία είναι, δεν υπάρχει είδηση. Σπουδαία πράγματα.
2: Τι?
1: Αυτό που έκανε το Πόλο, ρε παιδιά. Πατήσαμε κορυφή. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Χρυσό, χρυσό. Πρώτη φορά
3: και εγώ. Είχαμε καμιά μεταγραφή έτσι όπως το είπε και δεν το μάθαμε.
1: Όχι, όχι. Είχαμε πάρει μέχρι πριν από αυτό το χρυσό μετάλλιο 18 μετάλλια. Και ήταν όλα δεύτερες και τρίτες θέσεις. Δηλαδή, γενιές και γενιές από πολίστες, φοβερές ομάδες. Μαζί είναι πέμπτος. Το 2005 Χάλκινος. Σε παγκόσμιο.
2: Σε παγκόσμιο.
1: Διάβασα, κυρία, διάβασα και ήρθα διαβασμένος. Και κάθε φορά γινόταν μια στραβή. Κάθε φορά γινόταν μια στραβή.
2: Και στην Ολυμπιάδα, ρε. Στην Ολυμπιάδα θα παίρναμε μετάλλιο και έσπασε ο Αντώνης στο χέρι του.
1: Και από ένα σημείο και μετά, να ξέρετε, την τελευταία πενταετία, εφταετία, το παρελθόν μας της κακιάς στιγμής μας ακολουθούσε ψυχολογικά. Δηλαδή τώρα, για κάποιον που δεν ξέρει τι έχει γίνει, κατακτήσαμε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Παίζαμε μία υπερδύναμη όπως είναι η Ουγγαρία.
2: Για να είμαστε 100% δίκαιοι, βέβαια, λείπανε παίκτες. Να ξέρετε, δεν λείπανε όλες οι ομάδες από την Ουγγαρία. Λείπανε. Και από εμάς έλειπε ο Παπα-Νικολάου, αλλά εντάξει, και από αυτούς λείπανε ίσως 2-3. Δεν κατέβηκαν όλα.
1: Ναι, όπως και να έχει, είναι μια τεράστια επιτυχία. Ήμασταν μπροστά 3 γκολ διαφορά. Okay. Και στα τελευταία 2,5 λεπτά 2 γκολ διαφορά.
2: Πήγαινε όμως, ισοφαρίζαμε ένα γκολ διαφορά. Ισοφαρίζαμε ένα γκολ διαφορά.
4: Μετά 14-14.
2: Δεν ξέφυγε ποτέ το σκορ.
1: Όχι, απλά στο τέλος, ενώ ήμασταν μπροστά 14-11, μας πήγανε και 12 και 13 και μας ισοφάρισαν και είμαστε στο 1,5 λεπτό.
4: Και λέμε όχι πάλι.
1: Και αυτό είναι που είπε. Ξυπνούν οι μνήμες και σε πιάνει φόβος και θα κάνεις λάθος που δεν θα έκανες. Αλλά έρχεται ο Γίγαντας Αργυρόπουλος, ένα βουνό κανονικό.
4: Στα 12 τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Και τη στέλνει εκεί που πάνε και κάνουν αυτά που κάνουν τα ωραία. Στην προηγούμενη κουβέντα που λέγαμε οι αράχνες, 15-14. Εντάξει, δάκρυα συγκίνηση τώρα, θα δωρήσει λάθο. Πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι.
2: Όλα και πάρα τα παιδιά, ρε παιδί μου, άξια τα παιδιά.
1: Μετά από χρόνια παίρνουμε αυτό που μα αξίζει σε
2: και
1: πάρα πολλέ διοργανώσει.
2: Γιατί επειδή το έχω ζήσει και εγώ με τον Δημήτρη, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα που θέλει υπερβολικά πολύ προπόνηση. Δηλαδή, πρωί-βράδυ, 3 ώρες προπονήσει και δεν σταματάνε ποτέ. Δηλαδή, με το που τελειώνει το ελληνικό πρωτάθλημα, κάθονται ούτε μια εβδομάδα συνήθω, φεύγουν και πάνε στην Εθνική Ελλάδο. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά δεν κάνουν και ποτέ διακοπέ. Να ξέρετε.
1: Φαντάσου ότι η στοχοπροσύλωση θέλει όλο αυτό που περιγράφεις για πάρα
2: βέβαια,
1: πολλά χρόνια.
2: Ξέρεις ότι μετά, όταν θα σταματήσει 35, maximum 40 χρονών, θα κάθεσαι, ρε παιδί μου, εκτός αν κάνεις μια άλλη δουλειά. Αλλά αυτά τα παιδιά μέχρι εκείνη την ηλικία δεν κάνουν διακοπές. Είναι φοβερό.
1: Η θυσία του πρωταθλητισμού. Πρωταγωνιστήσαμε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ μεγάλη μας χαρά. Συγχαρητήρια. Την Τρίτη έρχονται. Ναι. Οπότε θα έχει τώρα και υποδοχή, νομίζω, στις 12.30.
2: Μπράβο,
1: την Τρίτη. Ναι. Αύριο δηλαδή. Tomorrow.
2: Θα πας φορτώνει.
4: Πόσοι τα έχουν μείνει εδώ πέρα, δεν πάμε εμείς για να κάνουμε μπούγιο, γιατί έχουν φύγει οι άνθρωποι όλοι.
3: Τι ώρα, 12.30 θα έχουμε σχολάσει. Πολύστες,
1: έτσι,
3: πολύστες,
1: χαμός. Θα έχει πολύ κόσμο, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από όλες τις απόψεις.
2: Ναι, παιδιά, και
1: τώρα, αθλητικό. Μεγάλη μέρα και για τον Τεντόγλου, ο οποίος, εντάξει, το ξέραμε το τι κάνει, πήδηξε 8.66. Το 866 είναι επανάληψη του πανελληνίου ρεκόρ από τον Ιούλιο του 2007.
4: Δικό του δεν είναι.
1: Ναι, όχι, ο Λούις Τσάτου μας πάτησε ουσιαστικά στην επίδοση εκείνη.
4: Μάλιστα.
1: Έχει τρία άλματα τα οποία είναι, τα δύο μέτρησαν πάνω από τα 860. Δύο φορές έκανε 866 καταρχάς. Και έχει τέσσερα άλματα συνολικά πάνω από το 852. Σε τέτοια σταθερότητα, σε υψηλές επιδόσεις, δεν πρέπει να έχει ξανακάνει ο ίδιος σε αγώνα.
4: Σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι. Είναι τρομερό, είναι πολύ ωραίο. Στο Βόλο έγιναν όλα αυτά. Και είναι ιδανικό εν όψη και του πανευρωπαϊκού που έρχεται.
3: Και οι δηλώσεις του εκπληκτικές, κλασικός Μίλτος Τεντόγλου.
2: Τι είπε.
3: Δεν πήγαινα γι' αυτό, πήγαινα για πολύ παραπάνω. Λοιπόν, εντάξει,
4: αφήστε με τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
3: Υπάρχει ο τύπος ποτέ. Είναι φανταστικό.
2: Είναι
3: φανταστικό.
2: Είναι personality, δηλαδή σοβαρή personality.
4: Δεν πήγε, όχι, δεν πήγε. Πλησιάζει και του λε μπράβο, αρχίζει. Ναι, όχι.
1: Αυτό του ωραίο. Αυτό σχήμα εντελώ. Ό,τι σκέφτεται. Brainstorm.
3: Βέβαια, αυτό είναι.
4: Καμιά μεταγραφή έχουμε.
1: Έχει διάφορε τώρα που θέλουν να γίνει. Θέλει να πάρει Ολυμπιακό τερματοφύλακα. Παίρνουν πύρο Παναθηναϊκό σε αυτό τον Κάγκουα που λέγαμε που ενδιαφέρθηκε και ΑΕΚ. Έχει κάθε μέρα μεταγραφή. Τα λέμε.
4: Στο μπάσκετ τι θα γίνει.
1: Το μπάσκετ είναι εδώ. Τι έγινε.
2: Χάθηκε να πάρουμε τον Οκόγια εμεί λίγο στην Ελλάδα να γίνει.
4: Α, έχω νέα για τον Οκόγια.
3: Τι.
4: Βγήκε η γυναίκα του αυτή πρώην με το παιδί και είπε ότι την είχε κάνει τάρανδο. Την έχει κερατώσει με άντρε και γυναίκε.
3: Τι.
4: Ναι.
1: Μακάρι να βγαίνει η πρώην γυναίκα του και να λέγε άλλα φράγματα και να είχατε στεναχώρια μετά.
4: Θα βγάλει διαβατήριο.
1: Έχεις ανησυχία?
4: Ναι.
1: Θα λυθεί το θέμα σου.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε σε λίγο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ίσως τόσο ξεκινάτε να γράψετε το ποίημα με τη λέξη μπαλάκι μέσα. Εμπνευσμένη από την παραλία τώρα με τον μπαλάκι τα κατούκα που πάει και έρχεται. Θα φύγουμε τώρα εμείς, θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Βεβαίως, και θα πάμε και μέχρι το Μασούτι, γιατί ξεκινάμε σήμερα και με 50 πόντους κερδίζουμε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνουμε πόντους με κάθε αγορά και για κάθε 3 ευρώ παίρνουμε έναν και τους εξαργυρώνουμε αμέσως στο ταμείο. Επιβοληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MassCard μας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά μας. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα, ναι.
2: Εκπτώσεις Net Net. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Αυτό γράφτηκε για μένα το πρόμο, έτσι το έχετε καταλάβει.
17: Ναι.
0: Το είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ το drama.
1: No drama.
0: Το μόνο drama που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου επειδή πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τρίμερο και να μην μπορώ. Αν θες και εσύ να είναι αυτά τα μόνο σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριο σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σούπερ.
1: Φύγαμε για κίνηση.
0: Γεια. Yeah.
18: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Έλα, για να ακούσουμε. Ο Πράκτορ τώρα θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Δεν βλέπω καλά, βγάλετε ένα πενιντάρι. Κάτι έχει χαλάσει το χάρτη εδώ πέρα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι
0: έχει.
1: Ναι, αυτό και στην είσοδο της πόλης, αν έρχεστε για να πάτε από το Χαϊδάρι προς το ΚΤΕΛ. Αυτό εδώ δεν φορτώνει.
0: Όλα τα άλλα είναι πράσινα.
1: Όχι, όλα τα άλλα είναι αφόρτωτα.
0: Ναι, εδώ είναι που δεν φορτώνει. Εντάξει, εκείνο όμως πιο έξω από
1: λοιπόν,
0: το κέντρο.
1: Άρα λοιπόν, τι θα ξέρετε, θα κάνετε. Θα βάλετε το GPS. Και θα σας πει αυτό, εντάξει.
0: Άντε ρε Φορτούνη, μπράβο.
19: Ο καιρός σήμερα.
0: Θα δώσω το κινησό που έχει κόσμο. Γιατί σε όλη την πόλη με πόλη δεν υπάρχει κανείς. Για να σας πω για τον καιρό. Ακούει κανείς? Ναι. Θέλω να προσέχετε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει καύσωνα. Αυτό το αεράκι που ακούτε έρχεται από Πέμπτη που πέφτει η θερμοκρασία. Αλλά από σήμερα έως και την Τετάρτη που κορυφώνεται με 39 βαθμούς Κελσίου θα καεί το καλοκαίρι μας. Ακούτε?
17: Ναι.
0: Μ' ακούει κανείς?
17: Ναι.
0: Ποιος είσαι?
17: Κανένας.
0: Κανένας. Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Άμασες καιρό.
1: Βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εγώ βλέπω την άδεια που έρχεται.
1: Λοιπόν, την άδεια.
20: Συγγήκατε τώρα, έχουμε 100 σελίδες με συνομιλίες σας που τον ένα θα γαμίσετε, τον άλλο θα τον ξεπούσετε, τον τρίτο θα τον κάνετε και τώρα...
0: Σε μία πόλη μου κύριε Κωνσταντοπούλου.
20: Αυτό λέτε, θέλετε σεβασμό.
0: Παίρνετε την άδεια.
1: Τιμωρία.
0: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών να ανοίγει τις πύλες της. Ετοιμάστε τα ποίηματα με τη λέξη μπαλάκι για να βγείτε στον αέρα του ρυθμού 949. Είστε εδώ ποιητές?
17: Ναι.
0: Για πάμε.
17: Ναι.
21: Κάρμα είσαι μπιστ ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θερίζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τους ποιητές μας να τους ποιητές μας να μπουν στη
2: κάποιος
0: σειρά.
2: Κάποιος μίλησε γι' αυτό. Καλημέρα.
0: Ναι, και με μπέρδεψε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
3: Βασίλης.
0: Βασίλης. Πρώτη φορά παίρνεις Βασίλη?
3: Όχι.
0: Α, έχεις ξαναπάρει λίγο. Μίλητος όμως, Βασίλη, με το ξύγκι θα στο βγάλω. Μίλα, βρε αγόρι μου, λίγο.
4: Δευτέρα, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ηρεμήστε.
4: Αυτό τους λέω και εγώ τόση ώρα.
0: Ηρεμοί είμαστε. Όχι, ηρεμία που έλεγε και ο
3: τέτοιος.
0: Ηρεμία. Λοιπόν, Βασίλη, το έχεις το ποίημα?
3: Ναι, ναι.
0: Για δώσ' το.
3: Λοιπόν, Δευτέρα πάλι σήμερα, ξεκίνησε η εβδομάδα. Λέω να πάω θάλασσα, μια και έχει και γιακάδα.
0: Μπράβο.
3: Παίρνω λοιπόν το δίχαλο, ρακέτες και μπαλάκι. Βάζω μπροστά τη μηχανή και φεύγω για λουτράκι. Mm. Στο δρόμο όμως καύσωνα, κίνηση τα διόδια. Λέω να αφήσω το όχημα να πάω με τα πόδια. Υδρώνω, στάζω και εγώ μου. Χρειάζομαι πετσέτα. Και στον μπαμπρίζα από το smart, ξύνει και ομελέτα. Και τότε έτσι ξαφνικά μου έρχεται η ιδέα. Να κάνω λίγο δεξιά, να πάω από τη Λέα. Κάνω που λέτε δεξιά και αρχίζω να γκαζώνω. Και στο μισό χιλιόμετρο βλέπω να τροχονώ μου. Δεν χάνει δευτερόλεπτο και βγάζει να με γράψει. Δείχνω το μπλουζάκι μου, εκεί να υπογράψει. Μου παίρνει άδεια δίπλωμα, μου κλείνει το ματάκι. Στο ένα χέρι το χαρτί, στο άλλο το μπαλάκι.
0: Καταπληκτικό!
4: Πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο, ρε Βασίλη.
2: Καλή, τι ωραία ιστορία.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
2: Σαν παραμύθι την
0: άκουγα. Πολύ δυνατός.
4: Πάρα πολύ.
0: Για μην όμως λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε και άλλο ένα που περιμένει.
5: Παραμύθι
0: σίγουρα, ρε φίλε.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Ο Νικόλας πρέπει να είναι. Γεια σου,
6: Νικόλα. Ναι, ναι, με κατάλαβε ο Βασίλης.
0: Α, έλαγε Νικόλα, πες μας.
6: Παιδιά, μόλις πάτε για μπαλάκι, πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στον Τέρι Χρυσό.
0: Ναι.
6: Θα κάνω μια παράφραση και θα τραγουδήσω λίγο.
0: Ωραία.
4: Άντε, δώστε.
6: Αλλά με παρεξηγήσετε, είναι λίγο παράφωνος.
0: Α, όχι, για παραφωνία δεν μας νοιάζει. Για δώστε, ναι.
4: Μας νοιάζει, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
6: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Θα κάνουμε τα στραβά αυτιά, έλα, δώστε το.
6: Εντάξει, το πολύ πολύ να κλείσουμε αυτιά, ξέρω εγώ.
0: Αυτό λέμε. Δώστε εσύ.
6: Τάκα τάκα τάκα τά, τάκα τάκα τάκα τά, τάκα τάκα τάκα τά, το μπαλάκι μου για σένα ναι χτυπά. Τάκα τάκα τάκα τά, τάκα τάκα τάκα
0: τά,
6: το τεκολτέ σου το προστίχο με τυράννα. Τάκα τάκα τάκα τά.
0: Περίμενε μισό λεπτό, είναι τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τά. Τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τά, δώσ' το τώρα.
2: Έχασες ένα τάκα.
0: Ναι.
6: Τα φώτα, φώτα να σου αλλάξω ξανά. Τα κατά.
2: Τα
6: μου για σένα δεν περνά.
0: Έκανε και χωρίς μου.
2: Ρε εσύ Νικόλα, είναι τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Έχει και ένα τάκα μέσα, το έχανες. Για πες το άλλη μία το στίχο.
0: Του έλεγα άλλο ένα τάκα, του έλεγα, αλλά δεν μ' άκουγε.
6: Για τώρα θα κάνω λίγο τον ηρμό τώρα με αυτό που θα
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί.
2: Ωραία.
0: Δεν μπορεί.
2: Πολύ ωραία προσπάθεια πάντως.
0: Μπράβο, ρε Νικόλα, και έξυπνο με το τακατάκα που το σκέφτηκες. Αλλά να ξέρεις, Νικόλα μου, δεν αρκεί μόνο η συγγραφή. Αρκεί, πρέπει να υπάρχει και ερμηνεία.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, γράφεις κάτι πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να μας το πουλήσεις κιόλας.
6: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβες.
6: Ναι, ναι, οπότε
0: την επόμενη φορά ο Βασίλης λοιπόν παίρνει το γουάγκαμαμά. Έλα, ρε Μπίλη. Καλή όρεξη λοιπόν, φίλε μας Βασίλη, να πας στο γουαγκαμάμα στο μοναστηράκι.
4: Όχι μόνο, έχει και στα...
0: Ναι, το λέω γιατί στο μοναστηράκι αποκλειστικά συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15.90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9.90.
4: Εντάξει,
0: καταλαβες.
2: Εντάξει, Μπίλη.
0: Γι' αυτό το λέω.
4: Παρ' όλα αυτά μπορείς να πας σε όποιο γουαγκαμάμα θες.
0: Φυσικά, σε όποιο θες.
5: Καλά, ηρεμία.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, Βασίλη μου. Και ηρεμία, έτσι.
2: Άντε, bye.
0: Τα κατά κατά, τα κατά κατά κατά κατά καρδιά μου πως χτυπάς.
2: Με το πάμε πρωινό, έβα.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
1: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
4: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12 νήσα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
16: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
17: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
18: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
19: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
20: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
21: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
22: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
23: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
24: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
25: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
26: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την

0: άστο. Άκρη δεν βγάζουμε.
1: Καλέ, γίνεται ραδιόφωνο χωρίς ρυθμό? Δεν γίνεται.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
8: Αστιεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλοι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
14: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
13: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
14: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
13: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
14: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
13: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
14: www.k9security.gr.
13: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: αγαπώ.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
10: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
11: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
10: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
11: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
10: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος, Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
9: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
0: μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
16: Nor Club.
15: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
17: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
18: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
17: Και... τουμπανό!
18: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
17: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
19: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
17: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
19: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
17: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.

0: Αριθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

ρυθμός.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα με άλλους γυρνάς κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας και δεν σε νοιάζει που

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
0: Στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
2: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
0: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
2: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
0: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: κι εγώ.
1: Ακούω ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
3: Μόνο ρυθμό ακούω.
1: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
4: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
2: Από ώρες τον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0
10: 68-172.
11: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
11: και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: κάνω σχέση.
1: Πήγα στους προάλλες να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω καλά μωρί, τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο επίδυση.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
0: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
4: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and
1: cherished. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: ψέματα.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά, μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
2: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτυροψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
9: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
11: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
12: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
13: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
14: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
15: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
20: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
0: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
21: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
22: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
23: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
24: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
23: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
24: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
23: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
24: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
23: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: σειρά ρυθμό κάθε μέρα γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
2: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
3: Κι όταν γεμίσει το δωμάτιο.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
1: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
0: Πυρινέλο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
0: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
1: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το
9: δέρμα. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία. Μία.
10: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
18: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
19: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
20: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
19: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
20: Αστιεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
19: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
20: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
19: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
21: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
1: www.k9security.gr.
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Μίλησες λοιπόν και ένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους, φύγαμε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Είναι αυτή η εβδομάδα, ρε παιδί μου. Η τελευταία εβδομάδα, να πούμε, που είμαστε ζωντανά, γιατί όλοι μετά θα ακούμε σε άλλες. Και μιας και λέμε για διακοπές, πέφτει το μάτι μου εδώ γκαζέτα και βλέπω Μύκονο. Αμήχανη στιγμή που ο James Harden, που δεν ξέρω καν ποιος είναι.
1: Μπασκετμπολίστας.
0: Ευχαριστώ. Τρώει πανηγυρικό άκυρο από τουρίστρια.
1: Καλά.
0: Εκείνη τη στιγμή τον καταγράφει και κάμερα, γιατί ξέρει, υπάρχουν σταματογένεια.
1: Πάντα υπάρχει μια κάμερα από δίπλα όταν είσαι ο James Harden.
0: Είναι τέλειο, γιατί φαντάζομαι.
1: Πήγε για κάρφωμα ο άνθρωπος και απέτυχε.
0: Ο άνθρωπος πίστεψε ότι η κοπέλα που τον κοίταζε τον είχε καταλάβει και σήκωσε το χέρι για να χαιρετήσει.
1: Και έφαγε τάπα.
0: Έφαγε πόρτα.
1: Πώς λέμε, πήγαμε για μαλλί, βγήκε κουρεμένο. Πήγε για κάρφωμα και έφαγε τάπα.
0: Σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, να πιστεύει ότι σε χαιρετάνε. Και να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που βρέχει, όχι σε φτύνουν.
1: Έχει, ναι, μου έχει τύχει αυτό, μου έχει τύχει και να περνάνε από δίπλα και να πηγαίνουν σε φίλο μου. Και εγώ να είμαι μέσα τρελή χαρά. Γεια σας, γεια σας.
0: Ωραία, πώς ένιωσες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένας προθάλαμος για την υπόλοιπη ζωή μου. Ό,τι έπρεπε.
0: Συμβαίνει ξανά.
1: Τι να πει και η κοπέλα που είχε έναν ηλίθιο ότι η Μύκονο να τη χαιρετάει από πίσω σαν τρελός από δίπλα.
0: Α, ωραία.
1: Εδώ είναι που μπαίνω εγώ.
0: Καμάρι.
1: Τιμή και καμάρι.
0: Λοιπόν, εμείς καμαρώνουμε γιατί έχουμε επιτυχίες και τρεις Νικολάδες στη σειρά. Νίκος Βέρτης, Νίκος Οικονομόπουλος και Νίκος Απέργης. Απολαύστε τους τώρα.

0: Νίκο Απέργη, λοιπόν, για αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τα λάνια αρχίζουν να μαζεύονται, αγαπημένοι.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Μαρία Μαράκη, έσκασε μου.
1: Επιτέλους. Καλώ την αγιασάργησε.
0: Καλησπέρα, αγάπε.
1: Καλησπέρα, Μαρία Μαράκη μα. Τι κάνει, πώ είσαι.
0: Μην καλά θα είναι.
1: Καλά θα είναι, πάντα καλά είναι, Μαρία.
0: Η Μαράκη. Γεωργία που μα χρωστάει ακόμα τη μιλόπιτα την ωραία που έχει φτιάξει.
1: Θα την πάρουμε λογικά τη μιλόπιτα.
0: Όχι, έχει παγωθεί τώρα ένα μήνα πριν. Καλησπέρα, λέει Άννα και Αλέξη. Καλή τελευταία εβδομάδα για να μπαίνουμε, λέει, στην τελική εβδομάδα για τι διακοπές.
1: Αμήν, αμήν πια, να ηρεμήσει λίγο το κεφαλάκι μας.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια, παιδιά. Στείλτε μας και πείτε μας, έχετε προγραμματίσει κάτι, θα κάνετε κάτι ή go to the flow που λέμε.
1: Περιμένουμε τα δικά σας σχέδια για να τα αντιγράψουμε στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού.
0: Θα έρθει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, θα περάσει και η Λίλα. Τώρα όμως, νάτος. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήρθε στην παρέα μας.

0: Έτσι σε θέλω λοιπόν και Μιχάλη Ξαντιγιάννη στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και η Μαρία.
1: Μαρία Μαραγκή, καλώς την.
0: Διακό, Παύλα, πες. Μπα λέει κανένα, λέει μονοήμερο, λέει το πολύ διήμερο. Και ευχαριστημένοι θα είμαστε. Πρώτη επιλογή, Πόρος. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ορκίδρα, να πάτε πάρα πολύ ωραία, φτηνά και φιλόξενα. Και διόλου δεν του νοιάζει το πορτοφόλι σας, να ξέρετε.
0: Θα περιμένουμε, λέει, καρτερικά να γυρίσετε από Σεπτέμβρη.
1: Εγώ είχα πάει. Ναι, θα περιμένουν, το μόνο σίγουρο. Επίσης, να πω εγώ ότι το 87% των αντρών ξεχνούν τους φίλους τους όταν αποκτούν κοπέλα.
0: Αυτό δεν είναι σωστός φίλος, να ξέρει.
1: Αυτό δεν είναι ποτέ φίλος, παιδιά. Άμα ο άλλος απλά σε είχε και δεν είχε βγάλει γκόμενα, γιατί δεν τον έπαιρνε το άνεμος. Καληνύχτα τώρα. Άμα έβαλε τα δύο του στο μάρσιπο.
0: Έβαλε τα δύο του στο μάρσιπο.
1: Του έκανε τα αγαπημένα φαγητά παπουτσάκι εκεί πέρα, γράψει μούρι του Φονσέκα. Μην πω το και τον ντέ και μα πιάσει παντόφλα χορηγού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Εντάξει, ποτέ δεν άξιζε. Ποτέ. Μακριά από αυτού και κυρίω ξέρει ποιο το χειρότερο με αυτού. Ότι με το που τελειώσει όλο αυτό γυρνάνε σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην πέρασε μια ώρα. Δρόμο λέμε, ρε, δρόμο. Σα έκανα όλα τα εμβόλια εγκόμενα και τώρα έκλανε και τρέχατε να μυρίσετε. Έχετε και φίλους. Όχι, κάποιος πρέπει να τους τα πει. Και τους τα λέω εγώ online. Λοιπόν.
0: Online.
1: Online, συγγνώμη. Τους τα λέω και online, να μαλάκια.
0: Soundis.gr, στο ρυθμό 949 και το app μας.
1: Γράψτε μας λοιπόν, παιδιά, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Εσείς έχετε τέτοιους φίλους σε άπειρα εισαγωγικά και τι πρέπει να υποστούν. Ποια είναι η υπέρτατη ξεφτύλα που πρέπει να βιώσουν στο πετσί τους για να εκτιμήσουν αυτά που χάσατε. Και δεν μιλάω για την κοπέλα τους.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραία πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Ταϊκβοντό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση, παρακαλώ.
1: Καλά, καταλάβατε. Το Gastronomy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέρια την Κυριακή, συγκεκριμένα 4 Οκτωβρίου, τώρα αύριο, σαν λέμε, στο Taekwondo. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας με την ενέργεια φυσικά της Προτέρια. Media partner, δεν θα το πιστέψει κανείς, αλλά αντένα.
0: Uh-huh.
1: Ποιος θα το έλεγε. Original concept by Base Grill και φυσικά early bird εισιτήρια, αν ενδιαφέρεστε, στο more.com.
0: Πάμε για το πρώτο break και επανερχόμαστε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
7: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
8: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες. Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
11: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
14: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
15: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
16: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Δευτέρα 27 του Ιουλίου, 40 λεπτά και μετά τις 5.
17: Με τα καλύτερα μηνύματα φυσικά, τα δικά σας να μας καλούν την καλύτερη παρέα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω τους ρυθμούς 949 για να μας απολαμβάνουν και online.
16: Και θέλω να ξέρετε ότι ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο. Ο κορυφαίος γιος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέως, ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα αυτή την 5η, 30 του Ιούλη, τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγή της βραδιάς La Vie en Rouge by Δήμητρα Κατσαφάτου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και μια νύχτα εκτός ρυθμού powered by the E.
17: Τέλεια.
16: Και συνεχίζουμε με επιτυχίες.
17: Ακάθεκτη.
16: Θα έρθει και ο Χρήστος Μενιτιάτης. Θα έρθει και η Δέσποινα Βανδύ. Να μην έρθει και η Νατάσα Θεοδόρου. Να το τώρα με το φορτηγό. Ας περάσει.

0: Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Λάμπο σίγουρα. Ό,τι πιο όμορφο, Χρήστο Μενιδιάτσι ήταν στην παρέα μα.
1: Για σένα το γράψα να μου.
0: Το ξέρω. Δεν ξέρω ποιο το γράψε, μην πω ψέματα, αλλά ξέρω ποιο το τραγούδισε.
1: Ποιο το μελοποίησε.
0: Λοιπόν, η Βασιλική λέει καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, ρε Βασιλική.
1: Γεια σου, ρε Βασιλική.
0: Και η φίλη μα εδώ πέρα, Μαρία. Μαρία Μαράκη, ξέρει.
1: Μαρία Μαράκη, μία, ένα όνομα, μία εγγύηση.
0: Λοιπόν, ναι. Λέει, άντρα δεν είναι, λέει αυτό. Άντρα δεν είναι, αλλά τέτοια άτομα λέει τα διαγράφει από τη ζωή. Έλα, να πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε. Άντρας λέει δεν είμαι. Αλλά τέτοια άτομα λέει τα διαγράφεις από τη ζωή σου. Δεν αξίζει να ασχοληθείς περαιτέρα.
1: Αλλά διαγράφεται και από μόνα τους.
0: Είναι για τις σχέσεις που λίγες πριν.
1: Το 87% που βρίσκει γκόμενα και παραδόθηκε και διαβάστηκε και χέστηκε. Ναι. Καλά, μόνα τους διαγράφονται. Δεν πειράζει. Μαζί με το ιστορικό. Δεν πειράζει. Αφορμή είναι αυτά. Μετά τα 25-30 και όλα αυτά είναι αυτά και οι διακοπές. Είναι αφορμές για να ξεκόβεις με κόσμο. Έτσι τις λέω. Δεν τις λέω καν διακοπές πια. Τις λέω ξεσκαρτάρισμα. Ξεσκαρτάρισμα. Έχω ρίξει εγώ ξεσκαρτάρισμα. Τα γυρνάγαμε λιγότερο. Λες και είχαμε πάει στο Βιετνάμ. Για πόλεμο. Σ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η λέξη.
0: Την ξέρω τη λέξη. Την έχω κάνει κι εγώ.
1: Μια και δυο. Ήρθε η ώρα όμως να ξεσκαρτέρισετε το βιογραφικό σας και να ανοίξετε πανιά για νέες περιπέτειες. Τα σχολές Δέλτα συγκεκριμένα σας περιμένουν σε όλη την Αθήνα, στα δύο Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, για να σχεδιάσετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Εδώ λοιπόν ανήκετε. www.delta36.gr. Πάρτε για τηλεφωνάκι στο 210-32-2360 για του λόγου ταληθές. Και που ξέρετε, μια νέα σελίδα θεόλαμπρη είναι εκεί πέρα και σας περιμένω να την ανοίξετε.
0: Επειδή έχει πάρα πολλά πράγματα. Από marketing, από τέχνες, media, performing arts, αγροτική κατάρτιση. Τα πάντα. Ό,τι και χρειάζεται.
1: Πες μου ότι έχει και HR.
0: Σίγουρα.
1: Για να καταλάβετε, HR. Μέχρι και σχολεία το HR βρέθηκε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο break μας και επανερχόμαστε για να παίξουμε.
1: Αδειμονώ.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του Γιώργο. Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα
8: Άντε,
7: της.
8: Ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας.
10: Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
13: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
12: Φυσικό χυμό πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
13: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
12: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
13: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
12: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
12: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Casa & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casa & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Casa & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
15: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
14: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
16: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: στα Βέντο Ευαγγελία Αγγλικό Μαθήσει. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους, δώσ' το.
0: Καλαρέτης.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σου φίλοι μας, πώς σε λένε?
3: Βασιλική.
1: Και από πού τηλεφωνείς, Βασιλική?
3: Από Αθήνα, από Κατεχάκι.
1: Μας κατατόπισες, ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε τα δημογραφικά, θέλω να μας πεις, είσαι έτοιμη για το παιχνίδι, ξέρεις πώς παίζεται?
3: Ξέρω και έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο, αλλά με έχει φωνάξει ο διευθυντής και δεν πρόλαβα να παίξω. Ελπίζω να μην τριτώσει σήμερα.
1: Προλαβαίνεις να παραιτηθείς, προλαβαίνεις να παραιτηθείς.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε.
1: Άντε, πάμε.
3: Πάμε.
4: Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική.
1: Από πού ακούς αυτούς τους ήχους, πού τους ακούς? Αχρίαστη να είναι, να σου δώσω ένα στοιχείο.
3: Στο νοσοκομείο.
1: Μπράβο! Εκεί θα στείλεις το αφεντικό σου, συνεχίζεις να μιλάς.
0: Βασιλική μου, έχεις κερδίσει ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων εντελώς δωρεάν για Water Fun Water Park. Είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Αν δεν έχεις παιδάκια, μπορείς να πάρεις βαφτιστήρια, νύψια, whatever.
3: Έχω τρία.
0: Τέλεια, καλέ να τα χαίρεσαι, να είναι καλότυχα. Ό,τι χρειάζεσαι μπορείς να μπεις να το δεις, www.waterfun.gr, και θα μάθεις και περισσότερα, εντάξει?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Και εμείς που έπαιξες, καλή συνέχεια, Βασιλική.
3: Bye bye.
0: Εμείς εδώ συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Εννοείται.
0: Δεν φεύγει κανείς, θα σας μετρήσω.
1: Κανείστε.

0: Φυσικά και είναι η Δευτέρα και εδώ θα μας τραγουδούσε καλύτερα άλλος από τον Αντώνη Ρέμο. Όχι. Λοιπόν,
1: έλα.
0: Αλάνια μου, σας έχουμε πολύ ωραίες εκπλήξεις και σήμερα. Η Βασιλική λέει να καλέσουμε. Λέει όχι ακόμα. Λέει, σας ακούω από ίντερνετ και υπάρχει καθυστέρηση. Βασιλική μου, όντως, μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 που μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο, υπάρχει όντως μια μικρή καθυστέρηση. Η Δάφνη μας στέλνει ένα τρανζιστοράκι που μας ακούει στην παραλία και είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Χαιρετίσματα στην Νάνση, στο Χρήστο. Σε λίγο, τώρα σε πόσο λίγο θα το καταλάβετε, παιδί μου, όταν σας πούμε, θα δώσουμε.
1: Θα δώσουμε εμείς το σύνθημα. Μην αγχώνεστε.
0: Τυχερό τη δυνατότητα να κερδίσει τα ακτοπλοϊκά του εισιτήρια μέσω μηνύματος. Αλλά
1: θα
0: σας πούμε εμείς.
1: Θα σας δώσουμε εμείς το σήμα. Μην αγχώνεστε.
0: Όταν είναι. Όταν πρέπει. Είναι. Και τι πρέπει να στείλετε, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι τότε συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και Στέλιος Ροκοσάκης Ρουβάς, υπέροχο δίδυμο, όσο έχω εσένα. Όσο έχουμε εσάς, συνεχίζουμε.

0: Τι να το κάνω λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα τι για να... το μέλλον σας τι να κάνουμε.
1: Τι να το κάνουμε εμείς ρε παιδιά το πτυχίο άμα το έχουμε εκεί πέρα για προσάνα μας στο τζάκι. Τι να το κάνουμε άμα το έχουμε για λάτσα στα πιάτα. Θα σας πούμε εμείς όμως ένα πτυχίο το οποίο μόνο χαμένο δεν θα πάει. Θα περάσουν από τις σχολές Δέλτα σε όλη την Αθήνα ή μια βόλτα από το site τους www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι έτσι για τους πιο παραδοσιακούς το 210-32-2360 και θα μάθετε το επόμενο βήμα της λαμπρής γιατί έτσι προμανείται τουλάχιστον. Λαμπρή, προμηνύεται στα βιοδρομία σα.
0: Μιλάμε για 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, γραφιστική, επαγγέλματα μόδας. Παιδιά, θα βρείτε τα πάντα, ό,τι θέλει η ψυχούλα
1: σας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια. Τι κάνανε σήμερα το πρωί, παιδιά.
1: Θα μάθουμε σύντομα.
2: Στο πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Η Σέιλι Γκούντερμαν το πήγε σε άλλο επίπεδο την εκδίκηση.
4: Τι
3: πρώην,
4: έκανε,
3: παιδιά. Άλλαξε κάθε αποδικευμένη επαφή στο κινητό του που απέκτησε πρόσβαση σε όνομα μαμά. Συμπεριλαμβανομένο και του ορδοντίατρου, του εργοδότη και τη πραγματική μαμά. Μαμά όλα. Έκατσε και το σκέφτηκε αυτό
4: κάτσε
3: όλο.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και συνελήφθη προφανώς, εντάξει.
4: Α, συνελήφθη.
3: Βέβαια.
4: Η εκδίκηση στον πρώην έχει αλλάξει πια και αυτή μέσα στα χρόνια. Κάποτε γραφόντουσαν τραγούδια και βάφω τι κουρτίνε στο χρώμα που μισούσε.
5: Ναι.
4: Τώρα λοιπόν τι τραγούδι να γράψει, παίρνει.
5: Και πόσο συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά.
4: Πάμε τώρα και μέσα τη τεχνολογία κάνουμε πράγματα. Έψαχνε να βρει πού πάει να πάω να πιω ποτό να τον εκδικηθώ. Καλά. Τώρα κάνει ένα story.
5: Τι παρακολουθήσει, τι. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές.
4: Πάλι καλά που τα προλάβαμε.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Επιστρέψαμε, Αλάνια μου, και είναι Δευτέρα 27 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
13: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά, δεν μιλάω για άλλον πέρα από τα δικά σας τρελόπαιδα. Πού αλλού, δεν θα το πιστέψετε, στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Ό,τι κατεβάζει κούτρα σας εδώ, είμαστε να το διαβάζουμε, να γινόμαστε μια ωραία απογευματινή παρέα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online όπου και αν βρίσκεστε.
12: Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε και κυρίως επιτυχίες να απολαύσουμε παρέα. Θα έρθει και η Άννα Βύση, θα έρθει και η Έλληνα Παπαρίζου, τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας. Εγώ θα σου πω, εδώ καταλήγει στο ρυθμό 949.

0: Αγαπημένη Αναβίση και Αιγαίο, γιατί κάθε μεγάλη επιτυχία κάποτε ακούστηκε για πρώτη φορά και ακούστηκε εδώ, αποκλειστικά μέσα από το ρυθμό 949.
1: Και έτσι λοιπόν, για να τιμήσουμε αυτή την επιτυχία, σας έχουμε πάρα πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Καθώς αυτό το καλοκαίρι με τα summer sales του flip.gr, ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν πολύ περισσότερα για τις διακοπές σου.
0: Σωστός.
1: Για να αγοράσεις λοιπόν μια καινούργια συσκευή, όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια, έως και 40% φθηνότερα.
0: Γιατί να την πληρώσεις 100% ρε παιδιά, όταν έχεις κέρδος. Να σκέφτεστε λίγο έξυπνα.
1: Διορατικά. Μπείτε λοιπόν στο flip.gr και κερδίστε καινούργιες συσκευές, οι οποίες είναι σαν καινούργιες και με 2 χρόνια εγγύηση. Βρες π.χ. λέω εγώ τώρα iPhone 15 Pro σαν καινούριο, από μόνο 539 ευρώ στα 99 ευρώ.
0: Και 99 σε 6.
1: Άδικες δόσεις με TBI Bank. Καλημέρα. Γιατί το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο όμως είναι παντοτινό, παιδιά μου.
0: Σωστό.
1: Σωκράτη, κοιμήσου ήσυχος.
2: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία. Παίρνεις μια απόφαση. Ερωτεύεσαι. Ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού. Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ. Στο ρυθμό 949.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με την.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
9: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
10: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
11: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
10: Τηλέφωνο 697-7746-094.
11: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
12: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
13: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
12: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
13: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
12: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
13: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
12: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
13: www.kapa9security.gr.
12: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
14: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
15: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.

0: κομμάτι τη ζωή μου, λοιπόν, και Νίκο Απέργη. Στο ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ διανύουμε την τρίτη και τελευταία ώρα σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παντελή.
1: Χρόνια πολλά, Παντελίδε. Και υπάρχει και θηλυκό παράδειγμα.
0: Και Παντελίνα.
1: Παντελίνα.
0: Και χρόνια.
1: Χρόνια πολλά σε όλου.
0: Χρόνια πολλά και σε εσά που μπορεί να έχετε γενέθλια, να έχετε επέτειο, να γιορτάζετε κάτι, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί οι φίλοι σα ξεχάσανε, αλλά τα Αλάνια σου θα είναι πάντα εκεί.
0: Είναι και ο Κοτσίφη στην παρέα μα.
1: Άντε, μπράβο, είναι και ο Φωλιά.
0: Ο Φωλιά, όχι, δεν έχει εμφανιστεί.
1: Έχω πακέτο στο μυαλό μου να κάνω. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα περιμένουμε. Έχει ακόμη η ώρα.
0: Έχει.
1: Αυτό φυσικά που έχει ακόμη όμως το καλοκαίρι είναι πολλές μέρες και πάρα πολλά νησιά να επισκεφτείς. Ερντογάν, έλα με φορά. Οπότε. Φλάκα κάνω, παιδάκι μου. Φλάκα κάνω, επειδή τα θέλει. Τα λυμπίζεται. Τα λιγουρεύεται. Τι μου θυμίζω, τι μου θυμίζω. Τίποτα ευχάριστο. Το καλοκαίρι λοιπόν ξεκινά στο ρυθμό 949 και εμείς φυσικά χώνουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη για να μην κολλάθηκε και σου κάνουμε ένα ωραίο το δωράκι τακτοπλοϊκά. Γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Γιατί το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα και σας ταξιδεύει σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο για μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία, φυσικά προσφέροντας άνεση αλλά και ταχύτητα. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας χάρη στην Golden Star Ferries.
0: Άρα έχεις εκτοπλοϊκά, θα δώσουμε δωράκι.
1: Έχουμε δωρεάν εκτοπλοϊκά. Αρκεί να γράψετε στο Viber του ρυθμού στο
0: 60.
1: Golden, όχι έτσι, ξέρω, Σπύρι. Είμαστε δημιουργικοί.
0: Σε φοβάμαι, για βέβαια.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Θα γράψετε κατά λέξη παιδί μου, ώρα σου καλή και ο ποπός γυαλί. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω. Και Golden στο το. Υπογράφετος Golden. Παιδί μου, ώρα σου καλή και ο ποπός γυαλί. Golden. Λοιπόν.
0: Δύο εισιτήρια, έτσι.
1: Δύο εισιτήρια. Ορίστε, σε περίπτωση που ακόμη αφιταλαντεύεστε.
0: Για τον προορισμό τον οποίο επιθυμείτε τον και αγαπάτε. Σας.
1: Μπράβο. Στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Εκεί θα τα γράψετε όλα. Άντε και καλή αρχή. Ξεκινάμε ήδη. Άντζη Αγραψίδη. Και ο ποπός γυαλί Golden με χαροπέρα. Χαμό και λαστό προσωπάκι. Ρε σι Άντζη, ρε σι Σατανά. Αυτό. Περιμένω τώρα του υπόλοιπου. μην το δώσουμε από τώρα στην Άντζη.
0: Όχι.
1: Μόνο και μόνο που ήξερε να γράψει το ποπός με ωμέγα και μετά όμικρον, εμένα με κέρδισε.
2: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: τρίπλο διαγωνισμό για όλη τη βδομάδα. Και ο νικητής κερδίζει δύο οκτοπλοϊκά από Golden.
1: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και είναι πολλές. Έχουμε πολλά. Έχουμε Νίνο Μιζούζεσπιν, έχουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και τώρα.
0: Το καλό.
1: Παντελής Παντελίδης, Βασίλης Καράς. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.

0: Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζόζεφιν, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, αυτό θα σου πούμε και σε προετοιμάζουμε για το επόμενο βήμα.
1: Και πιο φυσικά πιο σίγουρο βήμα από τις σχολές Δέλτα Αττικής. Σε Αθήνα, σε Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, μα και Νέα Φιλαδέλφια με πάνω από 100 ειδικότητες μέσα φυσικά από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και φυσικά ένα ισχυρότατο δίκτυο, πανίσχυρο θα λέγανε, 8.000 και πλέον εργαζόμενων επιχειρήσεων. Μάθε περισσότερα στο site www.delta36.gr ή πάρε τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: πες μας
0: θα πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια. Βασίλης Φορτούνης,
1: Αθηνά Αφαλίδου
0: και Μπέτη Μαγκύρα. Και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα, γιατί είναι το τελευταίο break για σήμερα, έτσι.
1: Ω, ναι.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Με πόσους έχεις πάει?
4: Τα πράγματα δεν τα πατάμε.
5: Είναι αυτονόητο.
6: Δύσκολη ερώτηση.
5: Με τρεις.
6: 100% λάθος.
3: Άβολη.
6: Ναι.
3: Τι αγένεια είναι αυτή. Και επίσης θα κριθώ εγώ αν έχω πάει με λίγους ή πολλούς.
5: Η πιο συνήθις απάντηση.
6: Ναι.
5: Ποια είναι?
4: Δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση.
5: Δεν
3: απαντώ. Θα του πω, είσαι ηλίθιος.
5: Δεν υπάρχει.
3: Το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που κόβει νου για να μην του κακοφανεί του άλλου.
5: Εγώ νομίζω 7 είναι. Όλοι 7 απαντάνε. Το έχετε μετρήσει το παρελθόν σας?
3: Βέβαια, καλά, το ναι, δεν το έχεις.
6: Σε άλλη ηλικία πολύ μικρή. Από ένα σημείο και μετά. Ναι, όχι.
5: Καλά, σιγά.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
10: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Τελευταίο ημίωρο είμαστε μαζί σας από τις 5, όπως καθημερινά στον καλύτερο σταθμό της πόλης. 5 με 8 καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια. Εσείς τι γίνετε? 31 λεπτά και μετά τις 7, Δευτεριάτικο. Αυτή η εβδομάδα, η ωραία, η τελευταία πριν τις άδειες, ρε παιδί μου, πριν το κλείσιμο αυτού του μήνα.
11: Μπράβο.
10: Ελάτε να κάνουμε παρέα.
11: Στείλτε μας τα μηνύματάκια σας στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
10: Έρχονται στην παρέα μας Αναστασία Βαλάντης και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Ωραίος ο λογαριασμός.
11: Ωραίοτατος.
10: Ολόσωστος.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά

0: Αναστασία, λοιπόν, και σπάστε τα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και εγώ, ρε Αλάνη, δεν σε ρώτησα.
1: Για πες μου.
0: Πού πήγες εσύ το Σαββατοκύριακο?
1: Αχ, ήταν ωραία εκεί στην Κύθνο, τη μαγευτική Κύθνο.
0: Ωραία ήταν.
1: Πληρωμένα όλα. Να είναι καλά τα live του ρυθμού 949.
0: Εγώ δεν έχω ξαναπάει Κύθνο. Θα πάω το επόμενο.
1: Να πας. Πολύ ωραία είναι.
0: Ωραία πέρασε. Σας έπιασε βροχή.
1: Την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα δεν υπήρχε αυτό, καθίσαμε μέσα, παραγγείλαμε. Ευτυχώς είχαμε Smart TV, ποτέ, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, μόνο YouTube είχε. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το δωμάτιο. Τρομερές σουίτες, παιδιά, Emgard Suites. Ό,τι καλύτερο. Not sponsored παρεπτόντως. Απλά γλύφουμε. Γιατί αν τα γλύφεις για αυτό που σε κερνάει. Γιατί αν τα γλύφεις για το χέρι που σε κερνάει, ποιον θα γλύψει αυτή τη ζωή.
0: Δεν νιώθω πολύ καλά.
1: Λοιπόν, να πω τώρα μια νέα έρευνα εγώ ή να συνεχίσω για τους σουίτες. Είσαι σίγουρη?
0: Όχι, όχι.
1: Θα πω έρευνα.
0: Άνοιξε λίγο, Ρεντάντζελο, σε παρακαλώ, το κλιματιστικό.
1: Σε αφορά αυτό να
0: ξέρεις. Εμένα τώρα στην εκπνοή θυμήθηκες να το πεις.
1: Ναι. Το καλύτερο το κράτησε για το τέλος. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, το να βγαίνει με πρωτότοκο και κόρη είναι από τις καλύτερες αποφάσεις που μπορεί να πάρει ως άντρας. Ως άθας. Μπράβο.
0: Μπράβο,
1: Άννα. Γιατί... μου δεν ήξερα ότι είχες fake profile που έβαζες έρευνες. Μπράβο. Εκτός αν είναι μοναχοπέδι, για να συμπληρώσω που εκεί πέρα την έβαψες.
0: Περίμενε, πες μου ένα λόγο. Γιατί είναι σωστό να βγαίνεις με την πρωτότοκη κόρη?
1: Ωραία, έχεις δύο αδέρφια, ωραία.
0: Ναι, έχω.
1: Ωραία, είσαι άντρας. Βλέπεις από τη μία εσένα και από την άλλη την Κωνσταντία. Τώρα απάντησα την ερώτησή σου.
0: Ευάγγελε, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή που μας ακούς.
1: Εγώ εννοούσα για τις κόρες, δεν μίλησα για τον Ευάγγελο. Ο Ευάγγελος είναι μέσα στην καρδιά μου. Ναι, αδερφός, το κατάλαβα. Έλα. Δεν τον έκανα για αδερφή. Μια φορά πάντως. Τι, εσύ και η Κωνσταντία, δύο, τι νόμιζες?
0: Ναι.
1: Άννα μου, αμάμπια μέσα στο μυαλό σου το πονηρό.
0: Όχι, παντρεύεται τώρα, γι' αυτό μου το χάλασες, κατάλαβες.
1: Τι είσαι αυτές, εσύ, το χάλασες τη γυναίκα του που είπε πριν την έρευνα. Τι να πει κι αυτή, έτσι.
0: Ναι, δεν είπες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είπες.
1: Ότι το να βγαίνεις με πρωτότοκο είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις ως άντρας.
0: Αυτό είναι η έρευνα.
1: Αυτό είναι. Τι περίμενες, κάτι επιστημονικό, ραδιόφωνο κάνουμε. Ναι, Άννα μου, συγγνώμη, κάτσε να εγκαλέσω τώρα έκτακτο meeting στην NASA. Όχι. Για να σου πω αμέσως.
0: Γιατί
1: λοιπόν,
0: της NASA είναι η έρευνα.
1: Τι είναι, από πού νομίζω ότι ψωνίζω? Από το gen.gr.
0: Λοιπόν.
1: Είναι λοιπόν εκείνη που θα σταθεί μπροστά όταν όλοι οι άλλοι κάνουν πίσω, που θα λύσει προβλήματα, θα σε οθήσει να γίνει καλύτερο άνθρωπο και αν σε επιλέξει δεν θα είναι τυχαίο. Τι από όλα αυτά ισχύει?
0: Είμαστε όλα αυτά, θα μου.
1: Αλλά πάνω απ' όλα με
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αναχωρούμε.
0: Δίνουμε σκητάλη.
1: Κορίτσα, ζωστό γεννήτσαρο, Έλληνα Ντάντζελο. Επιστροφή ή καταστροφή στο ρυθμό 949, τρίωρο φωτιά 8 με 11.
0: Με κόκκινο κραγιόν.
2: Πολύ ωραίο μαντήλι.
0: Α,
1: πολύ ωραίο, ωραίο.
0: Για να σπάει τη μαυρίλα, το καταλαβαίνω.
1: Λες και ήρθα από ποντιακό γλέντι.
0: Λίγα για το σόι μου, σε παρακαλώ.
1: Γιατί εγώ δεν έχω πόντια υγεία. Άσχετα το θυμάμαι μόνο.
0: Είσαι τεμέτερον, καλέ.
1: Είμαι τεμέτερον.
0: Μετά από δύο χρόνια το μάθαμε.
1: Μαρκαζίδης. Λοιπόν.
0: Μαρκαζίδης.
1: Τώρα οι υπόλοιποι. Πόντι και μη. 11 ώρα φεύγει η Έλενα και εσείς υποδέχεστε. Μία NASA από την NASA, Νίκο Χαλκούση. Σαν άλλο επιστημονικό έκθεμα κι αυτό με την πλούσια κόμη του. Θα σου λείψουν αυτές οι ματινάδες μια μέρα.
0: Βέβαια. Μια μέρα, κάποια στιγμή, κάποτε.
1: Θα με εκτιμηθώ. Ας ελπίσουμε να μην είναι μεταθάνατο. Ας ελπίσουμε.
0: Λοιπόν,
1: αναχωρούμε. Πολλά φιλιά.
0: Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο, πρώτα Θεός.
1: Baby, ραντάς την παρέα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε, ας τα λαβίστα.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
4: Γεννησανότερα λοιπόν είσαι.
3: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
4: Ούτε κρύο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
3: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Ιστορία έγραψε η εθνική μας ομάδα Πόλο, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά ένα χρυσό μετάλλιο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετώπισε την Ουγγαρία, την οποία κέρδισε με 15-14 χάρη στον γκολ που πέτυχε στην τελευταία επίθεση ο Αργυρόπουλος, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Το 19ο μετάλλιο της Γαλανόλευκης αποδείχθηκε και το πιο γλυκό, καθώς πάτησε για πρώτη φορά την κορυφή, δικαιώνοντας τις προσπάθειες πολλών ελληνικών γενιών στο πόλο. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε μια ανεπανάληπτη εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον Βόλο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, με άλμα στα 8.66, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007, πανηγυρίζοντας την πρώτη θέση. Με την κορυφαία έως τώρα φετινή.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
7: Αγαπάς το ψάρεμα?
2: τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Ποντίκι μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
9: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
8: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
9: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
8: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
9: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Μορομάντιλα ελωμάς sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
9: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
15: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
14: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
15: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
16: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
2: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
2: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
3: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
2: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
2: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
1: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
2: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το Σύμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
9: Vakar. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπινγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
7: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
6: Πυρινέλαιο Κόρη, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Προϊόντα Axe, ένα συν ένα δώρο.
6: Προϊόντα Dove, ένα συν ένα δώρο.
7: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
15: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Ο ρυθμός
2: είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο ρε παιδί μου.
2: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
3: Ρυθμός μόνο επιτυχίες.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέμα.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Κόσμος 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ χωρίς καμία διακοπή.
1: Μια βόλτα στο νησί, να πάμε εγώ και εσύ, και εκεί να μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνωστά